0: Το Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά συνεδρίασε τη Δημοτική Επιτροπή στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλες, υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτή τη σειρά καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση, να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας, επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίο στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, Μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και στις τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνου γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτη δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Καλονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο δήμο είναι. Μεγαλύτερη δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021, και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 24. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτη και παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει του κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα... μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, ενώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω εδώ ακόμα. Ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά

0: τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι, και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών Αιγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλ στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη,

0: με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή. Μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
0: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή?
0: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
0: αλλά
1: πώς ο κόσμος,
0: βέβαια,
1: έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
0: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα λέγει κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
0: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
0: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
0: ανάγκες? Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουν. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το Χάο, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να είμαι στο πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε?
0: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Έγινα είναι γνωστή. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο, θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Έγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη, που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει, ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει, εγώ για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση,
0: ναι, ναι,
1: και μιλούσανε για τη δουλειά.
0: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που λέει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
0: δει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνε η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το... σαν παιδί πήγαινε, ναι, δηλαδή. Ναι. Τα θυμάμαι τα έργα.
0: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία, και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων. Mm-hmm. Για
1: ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, σας έχετε μιλήσει?
0: Δεν έχω μιλήσει,
1: δεν
0: μαζί,
1: έχετε μιλήσει
0: του.
1: Μαζί
0: Όχι,
1: του.
0: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί
0: του.
1: Και αυτός τιμά πάρα πολύ
0: αυτή την
1: παράδοση,
0: ναι, ναι,
1: και την παρουσιάζει όσο μπορεί προς τα έξω.
0: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως, θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα, και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει, καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε
0: ότι
1: και τη φωτογράφηση. Έχει...
0: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα,
1: υπήρχε,
0: σε αρχείο που την είχε
1: αρχείο.
0: Ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
0: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν credits, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
0: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να
0: θέλαμε.
1: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
0: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm, μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
0: κάπου.
1: Έχουμε
0: περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
0: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας, και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή, πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια, από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και είμαστε περίφημοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Η κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο.
0: Ποια είναι η διαχείριση του νερού. Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
1: Δείτε το, να το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
0: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους
0: περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της
0: Αίγινας, και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν, γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει να περνάμε τη ζωή μας, έτσι κι αλλιώς, ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.
1: Πάντως, από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτό.
0: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσον αφορά την Αίγινα.
0: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
1: Πολύ
0: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο μπαμπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: αποκλειστικά 4. Για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας. Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους Δήμους Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18 Πέμπτου 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας Λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέρματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην Εδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρομπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή.

0: υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030, η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση, να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση της συνοροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχών δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ., μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής πυροπροστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτηση δημόσια αποθηκευτικής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
2: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια, ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη το Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
6: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
7: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, Τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρό, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει του κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα... μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει...

0: 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που

0: έκλεισε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό, αποτελούνταν από τέσσερα ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολύ νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλ στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή. Μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
0: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κύριος Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
0: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
0: αλλά
1: πώς ο κόσμος,
0: βέβαια,
1: έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
0: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
0: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει. Να...
0: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα, σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
0: ανάγκες. Δεν ξέρει, δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα, άλλωστε αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαν φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να είμαι στο πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόη Θεολογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
0: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρναγε από τον Μπέση,
0: ναι, ναι,
1: και μιλούσανε για τη δουλειά.
0: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
0: δει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστια από εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε, ναι, δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
0: Και το μαγαζί θυμάμαι, του δηλαδή. Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων. Mm-hmm. Για
1: ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, τι σας έχετε μιλήσει?
0: Δεν έχω μιλήσει,
1: δεν
0: μαζί,
1: μιλήσει
0: του.
1: Μαζί,
0: όχι,
1: του.
0: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί
0: του.
1: Και αυτό τιμά πάρα πολύ
0: αυτή την
1: παράδοση,
0: ναι, ναι,
1: και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
0: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως, θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει, καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε και τη φωτογράφηση.
0: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε ο Βασίλης ο Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
0: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί, κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν credits, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
0: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να
0: θέλαμε.
1: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
0: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm, μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
0: κάπου. Έχουμε περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
0: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια, από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος. Ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους. Σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο.
0: Ακριβώς, οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί το τεύχος.
1: Δείχτε το, να το δείξετε εδώ αν θέλετε.
0: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
0: Περιμένουμε. Τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
0: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους. Σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε. Σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν. Mm. Γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε. Σε αυτό καταφεύγουμε. Mm. Τις κρίσιμες ώρες. Από αυτό περιμένουμε βοήθεια. Και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει να περνάμε τη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.
1: Πάντως από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι
0: θέλουμε ακόμα.
1: Από αυτό.
0: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσο αφορά την Αίγινα.
0: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια. Πολύ να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
1: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και πρέπει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
2: θα δημοσιευτεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
3: Καλησπέρα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Είμαστε εδώ η ώρα να παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα 5. Του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
4: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
3: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
3: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
4: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή, αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
3: Και την προηγούμενη
4: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
3: Όχι εμείς. Να πούμε
4: ότι
3: ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λογογραφικό Μουσείο.
0: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
3: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
3: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
3: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ σοκόνος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η οικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
0: νομίζω χρονικά ξεκίνησε,
3: ξεκίνησε το
0: πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό.
4: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
4: Έκανα,
0: και
4: ναι.
0: Η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
3: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
0: θα ήθελα χρονικά. να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
3: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας» που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
0: Και έχει παρουσιαστεί
3: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
0: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
3: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελήτρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
3: Συνεχίζουμε. Είναι... Έχουμε πολλά.
4: Στις 19.
3: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
4: Ναι.
3: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
0: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
4: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε
3: καιρού επιτρέποντας.
0: Βέβαια, πάντα, ναι.
3: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσματα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
3: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Αίγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Αίγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μία αναπόλυση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Αίγινα τότε.
0: Μάλιστα.
3: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
4: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
3: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο. Mm. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
3: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
0: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
3: Ναι, θέλουν
0: περίπου,
3: να ξεφαντώσουν,
0: να χορέψει.
3: Να διασκεδάσουν.
0: Ναι.
3: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
4: συνεχώς,
3: τραγουδιστές.
4: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
3: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
0: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
3: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή, τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει, αυτά είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
3: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχα κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, η κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
0: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες, αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
3: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
0: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
3: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
3: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
0: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
3: Όχι.
0: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
3: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
0: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
3: Οπότε το είπα λάθος.
0: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
3: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
4: Η εμπορική έκθεση, όπως προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Εστουδιαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
0: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
4: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
3: ολοκληρώθηκε
4: και η προθεσμία.
0: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
4: Όχι ακόμα.
3: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
4: πρέπει να
3: πρώτα δεχόμαστε
4: την αξιολόγηση.
0: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
4: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
0: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
3: Κυμαίνεται στα περσινά.
4: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
3: Στην πορεία θα το βρούμε.
4: Τα δούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
4: Οπότε το Σάββατο...
3: Παρασκευή.
4: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
3: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
4: Ναι, συνέχισε.
3: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτή όπως κάθε χρόνο.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
3: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
3: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
3: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
3: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
0: Αυτά τώρα είναι...
3: Είναι μια αναδρομή.
0: Τελείως.
3: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
0: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
4: Με διαχρονικές επιτυχίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 80 και 90.
4: Εντάξει, νομίζω όμως
0: τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
4: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου.
3: Θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
3: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μία ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
0: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
4: Ακριβώς.
3: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
4: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
3: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
4: Την Παρασκευή, ναι.
0: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
4: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
3: Ωραία. Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
4: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
3: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
0: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
3: Στον Άγιο Νικόλα τον Θαλασσινό.
0: Μάλιστα.
3: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς, και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
0: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
3: Μια θεατρική περιπέτεια, μου το
0: για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή, το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνει το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
3: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
0: είναι.
3: Να μπορούμε είναι. Να σας να Βεβαίως. Κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φεστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χορό, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
0: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσει κάτι σε αυτό.
4: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
0: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
3: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Right. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια. Και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου, βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά, το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
0: Βεβαίως.
3: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυλιδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
0: τώρα,
3: όλων μας.
0: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
3: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
0: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
3: Δεν
0: να...
3: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
4: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα Δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
0: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την αρχή όπως ξεκινήσαμε.
3: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα και τον Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
4: Συνέχεια.
3: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
0: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχο, εγώ θυμάμαι που επί εποχής Κέδα. Ο Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
3: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά, η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της περιφέρειας, του Δήμου Έγινας και του πολιτιστικού χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «Μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 5:30. Καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, το Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716 με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 με συγχωρείτε και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 200 85. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Απαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα

0: για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής, παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την ανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγρια Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριο Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του

0: αθλού.
1: Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους Δήμους Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18 Πέμπτου 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και η τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλύδρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσα αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα, να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτή τη σειρά καθίδρυση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή.

0: υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟΣ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟΣ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟΣ, προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟΣ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας, επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου ανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ., μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και στις τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική αναβνουγεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτηση δημόσια καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω, 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: 6. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
5: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την προγραμματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια, ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά. Και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Η... Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
4: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελεί. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό που σπαρταρά, από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γεννήτου κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από Πέμπτη έως Δευτέρα, τις ώρες από 10 και 30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι, και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Aegina Portal. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αιγινά Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
7: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών Αιγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλ στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βοήθησε.
0: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
7: Βέβαια.
0: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
7: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
0: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
7: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
0: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
7: αλλά
0: πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
7: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
0: Βέβαια.
7: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
0: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
7: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
0: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
7: ανάγκες. Δεν ξέρει, δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
0: Μάλιστα.
7: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
0: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το Χάο, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά, είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
7: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούν το να εμιστώ.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Νομίζω ότι
8: η ώρα είναι
0: πάρα πολύ
8: 6:30.
0: Ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόη Θεολογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε?
7: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων. Και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Έγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Έγινα που αλλάζει. Ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη, που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα, γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρναγε από τον Μπέση και μιλούσαν για τη δουλειά.
7: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
0: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που λέει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του. Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
7: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
0: προλάβει,
7: δει.
0: Βέβαια.
7: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
0: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
7: Ναι.
0: Γιατί παλιά επί να ασβεστώνουμε, κάθε μέρα το σαν παιδί πήγαινε δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
7: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων.
0: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του... Του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, σας έχετε μιλήσει?
7: Δεν έχω μιλήσει,
0: δεν
7: μαζί,
0: μιλήσει
7: του.
0: Μαζί.
7: Όχι,
0: του.
7: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
0: Γιατί
7: του.
0: Και αυτός τιμά πάρα πολύ αυτή την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί προς τα έξω.
7: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως, θα τα δείτε. Τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
0: έκανε
7: ότι
0: και τη φωτογράφηση.
7: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε ο Βασίλης ο Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
0: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
7: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί, κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
0: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
7: Ναι, ναι.
0: Σαν κρέλτης, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
7: Σίγουρα.
0: Για να παρουσιαστούν, για να
7: θέλαμε.
0: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
7: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
0: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα νομίζω είναι.
7: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
0: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
7: κάπου.
0: Έχουμε
7: περιέργεια και αγωνία.
0: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
7: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε.

0: Είμαστε περήφημοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο.
0: Ποια είναι η διαχείριση του νερού. Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
1: Δείτε
0: το,
1: να το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
0: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
0: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της
0: Αίγινας. Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν, mm-hmm, γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm, τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm, να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς, ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.
1: Πάντως, από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτό.
0: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσο αφορά την Αίγινα.
0: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
1: Πολύ
0: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο μπαμπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
0: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
0: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.

0: λίγες μέρες
1: θα
0: δημοσιευτεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
2: Καλησπέρα. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
1: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
2: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
2: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχθεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
1: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
2: Και την προηγούμενη
1: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζάνιο, παράσιτο.
2: Όχι εμείς. Να πούμε
1: όχι εμείς.
2: Θα σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
0: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
2: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
2: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
2: στην Αγία Μαρίνα εκεί. Πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ στο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
0: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
1: Έκανα,
0: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
2: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
0: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
2: Οπότε, η επόμενη Η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση Σμιλεύοντας που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μια σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
0: Και έχει παρουσιαστεί
2: ναι, η έκθεση. Ναι, ναι. Εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
0: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
2: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
2: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
1: Στις 19.
2: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
1: Ναι.
2: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
0: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε
2: καιρού επιτρέποντας.
0: Βέβαια, πάντα. Βέβαια, πάντα, ναι.
2: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα, και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
0: Να, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο, το τι έχουν βρει εκεί στο Ελάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
2: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιείται η έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μια έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
2: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
2: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
0: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
2: Ναι, θέλουν
0: περίπου,
2: να
0: σηκωθεί ο κόσμος, να χορέψει.
2: να διασκεδάσουν. Ναι. Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
1: τραγουδιστές. Συνεχώς. Mm-hmm. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
2: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης είναι, παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
0: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
2: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
2: Από το Μουσείο Καπράλου, σε επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου η κυρία Λεγάκη και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
0: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε στην Ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Mm-hmm. Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
2: 9 η ώρα θα ξεκινάει, mm-hmm, μέχρι τις 12 το βράδυ. Mm-hmm. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία, mm-hmm, του νησιού.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
2: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
2: Νομίζω έχει ξεπεράσει, ναι, και τον εαυτό της αρκετές φορές.
0: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
2: Όχι.
0: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
2: Είναι και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
0: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
2: Οπότε το πάγω λάθος.
0: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
2: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
1: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
0: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των ναι. δηλώσεων.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και
2: ολοκληρώθηκε
1: και η προθεσμία.
0: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω?
1: Όχι ακόμα.
2: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
1: πρέπει να
2: πρώτα δεχόμαστε
1: είναι αξιολόγηση.
0: Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
1: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
0: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
2: Κυμαίνεται στα περσινά.
1: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
2: Στην πορεία θα το βρούμε.
1: Τα δούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
1: Οπότε το Σάββατο...
2: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
1: Ναι, συνέχισε.
2: Πέμπτη λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση. Και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς, αυτοί όπως κάθε χρόνο.
0: Εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία. Και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα. Παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις. Και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμαι και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
2: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή, την τελετή έναρξης, έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας.
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης?
2: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
2: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
2: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
0: Αυτά τώρα είναι...
2: Είναι μια αναδρομή.
0: Τελείως.
2: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
0: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
1: Με διαχρονικές επιτυχίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι έτσι και να είναι.
1: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η
3: ώρα είναι 7.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μία ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
0: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση Αντίστοιχα, όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας, στην παλιά προβλήτα.
1: Ακριβώς.
2: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
1: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
2: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
1: Την Παρασκευή, ναι.
0: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
1: Όχι, όχι. Όχι.
0: Ωραία.
2: Το Σάββατο έχουμε φτάσει. Τι,
1: ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
2: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε. Να...
0: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
2: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
0: Μάλιστα.
2: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
0: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
2: Μια θεατρική περιπέτεια μου το
0: για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται, που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή, το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
2: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
0: είναι.
2: Να μπορούμε είναι. Να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού, φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φιστικιού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
0: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
1: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
0: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
2: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε. Από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους. Και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
1: Right.
2: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά, το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
0: Βεβαίως,
2: εκτός
0: βεβαίως.
2: Από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, τα θυμάμαι. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
0: τώρα,
2: όλων μας.
0: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
2: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
0: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
2: Δεν θα το κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Είσαι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα... Δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις όσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα ήθελα να κρατήσω εγώ.
0: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την αρχή όπως ξεκινήσαμε.
2: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα και τον Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
1: Συνέχεια.
2: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
0: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα. Που και εδώ τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
2: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους Δήμους της Αττικής.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει ο κ. Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά, συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟΣ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030, η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Έγινα», για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Έγινας. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης, πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, παιδείας και θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του εναρδίου προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του εναρδίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Έγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή. Εμείς το λέμε Μπαγδαντή. Και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίο στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ., μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και στις τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική αναβνουγεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλες φορείες. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτηση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
1: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
5: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
8: Ο κύριος Βουρλουμής ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
7: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά.
0: Ακούτε λοιπόν, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
7: Όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών, έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς θα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντο, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
9: Εγώ ευχαριστώ.
7: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
10: Ενδέκατη.
7: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
7: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελεί. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες.

άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά. Και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην εγκαυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος. Ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη. Να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνοντας κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ.

0: Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Έμνους του Σωτηρακόπουλου. Του φίλου του Έγινα Πόρταλ, είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Έγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Έγινας.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Έγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλ στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
3: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
3: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κύριος Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας, υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό, και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
4: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
3: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
4: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες.
3: Αλλά...
4: Πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
3: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
4: Βέβαια.
3: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
4: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
3: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα, σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
4: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
3: ανάγκες. Δεν ξέρει, δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα, άλλωστε αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
4: Μάλιστα.
3: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
4: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουν. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
5: Νομίζω ότι εκεί η αδερφή μου Νεφέλη και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
4: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε?
3: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
4: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί
6: ακούτε
4: να κλείσει
6: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ
4: και να κάνει
6: η ώρα
4: ένα
6: είναι
4: έργο
6: 8.
4: Να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει να περάσει. Εγώ για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρναγε από τον Μπέση,
3: ναι, ναι,
4: και μιλούσανε για τη δουλειά
3: και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
4: Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε? Είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που λέει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του?
3: Ναι.
4: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
3: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
4: προλάβει,
3: δει.
4: Βέβαια.
3: Ναι, είναι πίσω σχεδόν.
4: Μου δίνε η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζα ασβέστη από εκεί.
3: Ναι.
4: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
3: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία, και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων.
4: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, σας έχετε μιλήσει?
3: Δεν έχω μιλήσει,
4: δεν
3: μαζί,
4: έχετε
3: του.
4: Μιλήσει
3: όχι,
4: μαζί του.
3: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
4: Γιατί
3: του.
4: Και αυτός τιμά πάρα πολύ αυτή την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
3: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα, πάντως θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει, καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
4: έκανε
3: ότι
4: και τη φωτογράφηση.
3: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
4: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
3: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
4: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
3: Ναι, ναι.
4: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
3: Σίγουρα.
4: Για να παρουσιαστούν, για να γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
3: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
4: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
3: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
4: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
3: κάπου.
4: Έχουμε
3: περιέργεια και αγωνία.
4: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Έτσι, ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
3: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και είμαστε περίφημοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
4: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο.
3: Ακριβώς, οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί
4: το τέφος.
3: Δείχτε το,
4: να το δείξετε εδώ αν θέλετε.
3: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
4: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Και είναι και πανέμορφο.
3: Και εγώ έτσι νομίζω.
4: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
3: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
4: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της
3: Αίγινας. Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί, να βοηθήσουν, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε. Σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm. τις κρίσιμες ώρες. Από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.
4: Πάντως, από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
3: Ναι, ναι.
4: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι
3: Θέλουμε ακόμα.
4: Από αυτό.
3: Θέλουμε ακόμα.
4: Όσον αφορά την Αίγινα.
3: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια. Πολύ να
4: ευχαριστώ.
3: Γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν την, το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μίμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατο.
4: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
5: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο μπαμπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Είμαστε αισιόδοξες, ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
4: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
5: Όλα.
4: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και πρέπει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
7: θα δημοσιευτεί.
4: Σας ευχαριστώ πολύ να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
8: Καλησπέρα. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
7: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
4: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
8: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντίνικου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
4: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
8: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Mm-hmm. Και η έρευνα αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχθεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
4: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
7: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή, αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
8: Και την προηγούμενη
7: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο παράσιτο.
8: Όχι εμείς. Να πούμε
7: όχι εμείς,
8: θα σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος, και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
4: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
8: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
4: Ωραία.
8: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
4: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
8: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
4: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
7: Βέβαια.
4: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
7: Έκανα,
4: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
8: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
4: Θα ήθελα χρονικά. Πάμε χρονικά, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
8: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Σμιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
4: Και έχει παρουσιαστεί
8: ναι, η έκθεση. Ναι. Εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
4: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
8: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και η επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
4: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
8: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
7: Στις 19.
8: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
7: Ναι.
8: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
4: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
7: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, πάμε
8: καιρού επιτρέποντας.
4: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
8: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης, το Ελάνιο Όρος.
3: Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
4: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράκη, Αύγουστος, Φεγγάρι. Ναι.
4: Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσματα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
3: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμοι Έγιναν», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
4: Μάλιστα.
3: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
7: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
3: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
4: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
3: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
4: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
3: Ναι, θέλουν
4: περίπου,
3: να ξεφαντώσουν,
4: να χορέψει.
3: Να διασκεδάσουν.
4: Ναι.
3: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
7: συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
3: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
4: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
3: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
4: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
3: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Έγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχα κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη. Και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
4: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση, λοιπόν, στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε στην Ψαραγορά της Έγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Έγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Έγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται, θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
4: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
3: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
4: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
3: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ιρίδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
4: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
3: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
4: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
3: Όχι.
4: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
3: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ίριδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
4: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
3: Οπότε το πάω λάθος.
4: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
3: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, την τιμούμε.
4: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
7: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε πριν, αναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
4: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των συναυλίων,
7: ναι.
4: Δηλώσεων.
7: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
3: ολοκληρώθηκε
7: και η προθεσμία.
4: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό, νομίζω.
3: Όχι ακόμα. Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
7: πρέπει να
3: πρώτα δεχόμαστε
7: την αξιολόγηση.
4: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
7: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνεις και οι προϋποθέσεις, οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
4: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
3: Κυμαίνεται στα περσινά.
7: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
4: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Εκεί. Κάτι που να διαφοροποιείτε, δεν ξέρω.
3: Στην πορεία θα το βρούμε.
7: Τα δούμε, ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
7: Οπότε το Σάββατο...
3: Παρασκευή.
7: Παρασκευή, ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
8: Πέμπτη, να συνεχίσω.
7: Ναι, ναι, συνέχισε.
8: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Έτσι, λοιπόν, και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτή όπως κάθε χρόνο.
4: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα. Παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και μια τοπική, ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
8: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας.
4: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
8: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
4: Έκπληξη.
8: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
4: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
8: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
4: Αυτά τώρα είναι...
8: Είναι μια αναδρομή.
4: Τελείως.
8: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
4: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελίξω.
7: Με διαχρονικές βραδιά. Επιτυχίες.
4: Ναι. Μάλιστα. Κάναμε χάλι, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 80's και 90's.
7: Εντάξει, νομίζω όμως τα συγκεκριμένοι...
4: Τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
7: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως έχουν, τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου, επομένως εντάξει.
8: Θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
4: Πάρα πολύ ωραία. Ωραίοτατα.
8: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
4: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Στην παλιά προβλήτα.
7: Ακριβώς.
8: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
7: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
4: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
8: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
7: Την Παρασκευή, ναι.
4: Γιατί είδα το Μιχάλη προσπάθησε.
7: Όχι, όχι,
8: όχι, όχι. Ωραία. Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
7: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
8: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
4: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
8: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
4: Μάλιστα.
8: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
4: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
8: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
4: Για εσάς είναι δύσκολο. Ξέρω. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα
4: εκεί.
9: Είναι 8
4: και
9: 30.
4: Εσείς γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
8: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
4: είναι.
8: Να μπορούμε είναι. Να βεβαίως. Κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
4: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού, φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη Ζωντάνια και το Κέφι το τελευταίο βράδυ του φεστικού, του Φεστιβάλ Φεστικού, μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χορό, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί, αυτό σας λέμε.
4: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό?
7: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
4: Αν μίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
8: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
4: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
8: Η αλήθεια είναι αυτή, η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Ναι. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
4: Βεβαίως.
8: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm.
7: Νομίζω
8: δεν έχω ξεχάσει κάποιον.
7: Εγώ.
8: Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
4: τώρα,
8: όλων μας.
4: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
8: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
4: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει
8: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
4: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
7: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα Δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις όσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα ήθελα να κρατήσω εγώ.
4: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την αρχή όπως ξεκινήσαμε.
8: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα και το Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
7: Συνέχεια.
8: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
4: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχο. Εγώ θυμάμαι που επί εποχής Κέδα, που Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε. Και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
8: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική

της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών από μακρισμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα. Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Έγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «Μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικας Φεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία,
χιλιομετρική απόσταση.

0: 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26 χιλιόμετρα 676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες, τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικας Φεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. Συγγνώμη, 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν ή Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.

0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΣΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους δήμους της Αττικής.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026. Ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18 Πέμπτου 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του Λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέρματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει ο κ. Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ειδησιογραφία του Αιγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Αιγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά, συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτή τη σειρά καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟΥ, προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίο στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρ δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης.
1: Ακούτε μελέτη, το λοιπόν, ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Τηλέφωνα,
2: η ώρα είναι.
0: CCTV 9. Κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτη της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχο σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με δύο μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συνειδητοποιήσαμε.
3: Μόνο μπροστά.
2: Ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
3: Όλοι μας.
4: Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Ναι.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
3: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Πισχωρίτη της Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Ο κύριος Βουρλούμης τον ακόμα, μόλις αρχίσουμε μαζευόμαστε.
3: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντο, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
3: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024,
7: έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτη και παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
7: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Δηλαδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας ο Γκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, τουλάχιστον εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών, και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από τέσσερα εσέ, το ραδιόφωνο
9: του Έγινα Πόρταλ.
10: Η ώρα είναι
8: Πέτρου
10: 9
8: του
10: και 30.
8: Και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Στοδρακοπούλ στην Αιγινέα, προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
8: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
8: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδώς και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή.
8: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες.
8: Αλλά
1: πώς ο κόσμος,
8: βέβαια,
1: έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
8: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
1: Μάλιστα.
8: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
8: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει. Να...
8: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
8: ανάγκες. Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά ανάλογα. Άλλωστε αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
8: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ. Εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
9: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας, και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα,

0: και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούν το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζετε. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόη Θεολογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε?
2: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβρη. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη, που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει, ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει, εγώ για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση,
2: ναι, ναι,
1: και μιλούσαν για τη δουλειά.
2: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε? Είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του?
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
2: Δεν υπάρχει. Τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
2: δει.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστια από εκεί.
2: Ναι,
1: γιατί
2: ναι,
1: παλιά έπαιρνα ασβεστώνουμε, κάθε μέρα το σαν παιδί πήγαινε, ναι, δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
2: Και το μαγαζί θυμάμαι, του δηλαδή. Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Παίρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία, και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων. Mm-hmm. Για
1: ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει? Τι σας έχετε μιλήσει?
2: Δεν έχω μιλήσει,
1: δεν
2: μαζί,
1: έχετε
2: του.
1: Μιλήσει
2: όχι,
1: μαζί του.
2: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί
2: του.
1: Και αυτός τιμά πάρα πολύ,
2: ναι, ναι, ναι,
1: αυτή,
2: ναι, ναι,
1: την,
2: ναι, ναι,
1: παράδοση, ναι, ναι, και την παρουσιάζει όσο, ναι, ναι, μπορεί. Προς τα έξω.
2: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως, θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα, και

0: Όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει, καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε
0: ότι
1: θέλει... και τη φωτογράφηση.
0: Έχει... Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα,
1: υπήρχε,
0: σε αρχείο που την είχε
1: αρχείο.
0: Ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
0: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
0: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να
0: θέλαμε.
1: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
0: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
0: κάπου.
1: Έχουμε
0: περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
0: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Η κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια
0: ακριβώς,
1: η διαχείριση του
0: νερού.
1: Και
0: οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που.
1: Δείτε το, να το δείξετε εδώ αν θέλετε.
0: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο. Και
0: εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το, προφανώς, ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας,
0: ναι,
1: αλλά και σε όσους.
0: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
0: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους. Σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε. Σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν. Mm. Γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε. Σε αυτό καταφεύγουμε. Mm-hmm. Τις κρίσιμες ώρες. Από αυτό περιμένουμε βοήθεια. Και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, της ζωής.
1: Πάντως,
0: μας
1: από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι
0: θέλουμε ακόμα.
1: Από αυτό.
0: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσο αφορά την Αίγινα.
0: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
1: Πολύ
0: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμη ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα, ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά, στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε αισιόδοξες, ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
1: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, με συγχωρείτε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Αίγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους δήμους της Αττικής.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026. Ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροθέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροθέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρομπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέο ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης, όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας, επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόβασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίο στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξικής έρευνας γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλες φορείες.
4: Ο προϋπολογισμός ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10.
1: Καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφορά της δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω. και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ακόμα στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορίτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα τρία χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
2: Ο κύριος Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε τρία χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όποιος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
7: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελεί. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος. Ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά, από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινοϊκό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική ομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη. Να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Ντούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10:30.
8: Θα λέγαμε δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
8: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
8: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις. του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
8: Όχι, όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες.
8: Αλλά...
1: Πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
8: Βέβαια, βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
8: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
8: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
8: ανάγκες. Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά ανάλογα. Άλλωστε αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
8: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το Χάο. Εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
10: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας, και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι Τιμούνε το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που

0: πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
1: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρναγε από τον Μπέση,
1: ναι, ναι,
0: και μιλούσανε για τη δουλειά.
1: Και Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
0: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
0: προλάβει,
1: δει.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
0: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε, ναι, δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
1: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων.
0: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, τι σας έχετε μιλήσει?
1: Δεν έχω μιλήσει,
0: δεν
1: μαζί,
0: έχετε
1: του.
0: Μιλήσει
1: όχι,
0: μαζί του.
1: Όχι, δεν έχω μιλήσει μαζί του.
0: Γιατί και αυτό τιμά πάρα πολύ αυτή την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
1: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως, θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει, καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
0: έκανε και τη φωτογράφηση.
1: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε ο Βασίλης ο Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
0: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
1: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί, κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
0: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν credits, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
1: Σίγουρα.
0: Για να παρουσιαστούν, για να
1: θέλαμε.
0: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
0: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
1: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm, μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποιήση, θα λέγαμε.
0: ανοίγεται ένα

0: δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
1: κάπου. Έχουμε περιέργεια και αγωνία.
0: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
1: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους. Σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο.
1: Ποια είναι η διαχείριση του νερού. Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
0: Δείξτε το, να το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
1: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
0: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και είναι και πανέμορφο.
1: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
1: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
0: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της
1: Αίγινας. Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν, mm, γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, mm, τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm, να περνάμε τη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της ζωής, της καθημερινότητάς μας. Της ζωής.
0: Πάντως,
1: μας,
0: από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι.
1: Θέλουμε ακόμα.
0: Από αυτό.
1: Θέλουμε ακόμα.
0: Όσο αφορά την Αίγινα.
1: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
0: Πολύ
1: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
0: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο μπαμπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού. και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού μου. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
1: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
3: θα δημοσιευτεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
4: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
3: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
4: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντίνικου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
4: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Mm-hmm. Και η έρευνα αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχθεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
3: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
4: Και την προηγούμενη
3: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
4: Όχι εμείς. Να πούμε
3: όχι εμείς,
4: θα σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
0: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
4: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
4: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
4: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η οικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
0: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
3: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκλήθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
3: Έκανα,
0: και η Ανθή. είναι κανείς εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
4: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
0: θα ήθελα χρονικά. Πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
4: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας» που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινα. Στα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
0: Και έχει παρουσιαστεί
4: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
0: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
4: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελήτρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
4: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
3: Στις 19.
4: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
3: Ναι.
4: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
0: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
4: καιρού επιτρέποντας.
0: Βέβαια, πάντα, ναι.
4: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσματα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
4: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
0: Μάλιστα.
4: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
3: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μια έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
4: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
4: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
0: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
4: Ναι, θέλουν
0: περίπου,
4: να ξεφαντώσουν,
0: να χορέψει,
4: να διασκεδάσουν.
0: Ναι.
4: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
3: συνεχώς,
4: τραγουδιστές.
3: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
4: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
0: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
4: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Από το Μουσείο Καπράλου,
3: 11.
4: Σε επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Έγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχα κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, η κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
0: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Έγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Έγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Έγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες, αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει. Mm-hmm.
0: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
4: 9 η ώρα θα ξεκινάει, mm-hmm, μέχρι τις 12 το βράδυ. Mm-hmm. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία, mm-hmm, του νησιού.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
4: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει
4: νομίζω έχει ξεπεράσει, ναι, και τον εαυτό της αρκετές φορές.
0: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
4: Όχι.
0: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
4: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία, ναι, επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
0: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
4: Οπότε το είπα εγώ λάθος.
0: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά, και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
4: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας. Mm-hmm. Την τιμούμε.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση? Πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
3: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
0: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των συναυλίων, ναι. Δηλώσεων.
3: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
4: ολοκληρώθηκε
3: και η προθεσμία.
0: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό, νομίζω.
3: Έχουμε,
4: όχι ακόμα.
3: Όχι ακόμα.
4: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
3: πρέπει να
4: πρώτα δεχόμαστε
3: την αξιολόγηση.
0: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
3: Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνεις και οι προϋποθέσεις, οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
0: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
4: Κυμαίνεται στα περσινά.
3: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Εκεί. Κάτι που να διαφοροποιείτε, δεν ξέρω.
4: Στην πορεία θα το βρούμε.
3: Τα δούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
3: Οπότε το Σάββατο...
4: Παρασκευή.
3: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
4: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
3: Ναι, συνέχισε.
4: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτή όπως κάθε χρόνο.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
4: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή, την τελετή έναρξης, έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης?
4: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
4: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
4: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
0: Αυτά τώρα είναι...
4: Είναι μια αναδρομή.
0: Τελείως.
4: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
0: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελίξω.
3: Με διαχρονικές τίποτα, επιτυχίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι έτσι και να είναι.
3: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι...
0: Τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
3: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου, επομένως εντάξει.
4: Θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραίοτατα.
4: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. τα εργαστήριά μας. Φέτος γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
0: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
3: Ακριβώς.
4: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
3: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
4: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
3: Την Παρασκευή, ναι.
0: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθούσε.
3: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
4: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
3: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
4: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
0: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
4: Στον Άγιο Νικόλα τον Θαλασσινό.
0: Μάλιστα.
4: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς, και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
0: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
4: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
0: Για εσάς είναι δύσκολο. Ξέρω. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
4: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
0: είναι.
4: Να μπορούμε είναι. Να βεβαίως. Κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φιστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χορό, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
0: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
3: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
0: Αν μίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
4: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
4: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους. και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
3: Ναι.
4: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
0: Βεβαίως.
4: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm.
3: Νομίζω
4: δεν έχω ξεχάσει κάποιον.
3: Νομίζω,
4: υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
0: τώρα,
4: όλων μας.
0: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
4: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
0: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
4: Δεν
0: να...
4: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Είστε. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
3: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
0: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
4: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα. Και το Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
3: Συνέχεια.
4: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
0: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι που επί εποχής Κέδα. Που και εδώ τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
4: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Αίγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «Μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Αίγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Αίγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Αίγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Αίγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέτα χιλιόμετρα. να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα πέρδικα σφεντούρι, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, Έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους Δήμους Αττικής.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή. για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκριση τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκριση εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18 5 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και η τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτή τη σειρά καθίδρυση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟΣ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη. Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟΥ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση, να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με την απόφαση αντικείμενο της πράξης, είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του εναρδίου προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη δημόσια καποδιστολική βιβλιοθήκη Έγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του εναρδίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Έγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες.

διαβρώσει σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου ανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόβασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή. Εμείς το λέμε Μπαγδαντή. Και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση της συνοροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφορά της δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Καλονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχο σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής

Διοικητικής Επιτροπής η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και 1 μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω. και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ακόμα στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα τρία χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
2: Ο κύριος Βουρλουμής ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε τρία χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
7: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελεί. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος. Ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά, από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινοϊκό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τη Χίο.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο πέρα, του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
5: το πολύ σημαντικό 12. Που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, ενώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Αίμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ, είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Ντούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολύ νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα, προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
8: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
8: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδώς και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις. του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή.
8: Όχι, όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες.
8: Αλλά
1: πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
8: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
8: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
8: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
8: ανάγκες. Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά ανάλογα. Άλλωστε αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
8: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το Χάο, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
9: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι Τιμούν το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
8: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβρη, θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη, που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει, ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει, εγώ, για παράδειγμα, γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση,
8: ναι, ναι,
1: και μιλούσανε για τη δουλειά.
8: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε? Είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του?
8: Ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
8: Δεν υπάρχει. Τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
8: δει. Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστια από εκεί.
8: Ναι.
1: Γιατί
8: ναι,
1: παλιά έπαιρνα ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε, ναι, δηλαδή. Ναι. Τα θυμάμαι τα έργα.
8: Και το μαγαζί θυμάμαι, του λέμε. Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Παίρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία, και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων. Mm-hmm. Για
1: ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει? Σας έχετε μιλήσει?
8: Δεν έχω μιλήσει,
1: δεν
8: μαζί,
1: έχετε
8: του.
1: Μιλήσει
8: όχι,
1: μαζί του.
8: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί και αυτός τιμά πάρα πολύ αυτή την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
8: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει, καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε
8: ότι
1: θα... και τη φωτογράφηση.
8: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα,
1: υπήρχε,
8: σε αρχείο που την είχε
1: αρχείο.
8: Ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
8: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
8: Ναι, ναι.
1: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
8: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να
8: θέλαμε.
1: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
8: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδα τα έργα συγκεντρωμένα, νομίζω Είναι,
8: ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
8: κάπου.
1: Έχουμε
8: περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
8: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
8: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή, πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια, από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια είναι η διαχείριση του νερού.
8: Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
1: Δείτε το, να το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
8: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο.
8: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
8: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
8: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους. Σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε. Σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε. Σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm. τις κρίσιμες ώρες. Από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, της ζωής.
1: Πάντως,
8: μας
1: από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
8: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι
8: θέλουμε ακόμα.
1: Από αυτό.
8: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσο αφορά την Αίγινα.
8: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
1: Πολύ
8: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμη ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
10: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο μπαμπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
10: Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.
8: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
11: Όλα.
1: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις
11: ακούτε επόμενες, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 12:30.
1: Σας ευχαριστώ πολύ να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
12: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
13: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
12: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
12: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Mm. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
13: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
12: Και την
13: προηγούμενη προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
12: Όχι εμείς. Να πούμε
13: όχι εμείς,
12: να σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
12: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
12: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
12: στην Αγία Μαρίνα εκεί. Πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική. Ήταν πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
1: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό.
13: Ναι,
1: μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
13: Έκανα,
1: και
13: ναι.
1: Η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
12: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
12: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, του στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί.
12: Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
12: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κρητικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
12: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
13: Στις 19.
12: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
13: Ναι.
12: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
13: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε
12: καιρού επιτρέποντας.
1: Βέβαια, πάντα, ναι.
12: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
1: Να, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
12: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελάνιο Όρος, αποτελέσμα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
12: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
1: Μάλιστα.
12: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
13: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μια έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
12: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Mm.
14: Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
14: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Mm-hmm. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
14: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
14: να ξεφαντώσουν,
1: να χορέψει,
14: να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
14: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι

0: άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
0: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
0: να ξεφαντώσουν,
1: να χορέψει,
0: να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
0: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
2: συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
0: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραία. Και η επόμενη εκδήλωση.
0: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
0: Από το Μουσείο Καπράλου, σε επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου η κυρία Λεγάκη και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην Ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει
0: νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το πάω λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα.

0: Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
1: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, την τιμούμε.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
2: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
0: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και
1: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
0: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί έχετε βάλει ένα αριθμό, νομίζω.
1: Όχι ακόμα. Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
1: πρώτα δεχόμαστε.
2: Είναι αξιολόγηση.
0: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
0: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
1: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
1: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
1: Παρασκευή.
2: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
1: Πέμπτη, να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
1: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
0: Εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
1: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
1: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
1: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
1: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
0: Αυτά τώρα είναι...
1: Είναι μια αναδρομή.
0: Τελείως.
1: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
0: Έτσι νομίζω και εγώ θα...
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 80's και 90's.
2: Εντάξει, νομίζω όμως
0: οι συγκεκριμένοι
2: καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου. Όμως,
1: θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
1: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τζούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι. Μέσα από δύο συνταγές θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
0: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
2: Ακριβώς.
1: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
0: Γιατί είδα το Μιχάλη προσπάθησε.
2: Όχι, όχι.
0: Ωραία.
1: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Σάββατο προχωράμε, ναι.
1: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
0: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
1: Στον Άγιο Νικόλα τον Θαλασσινό.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λεωγραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
0: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
1: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
0: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια, δηλαδή... το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
1: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε, να μπορούμε να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά, που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλιών. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χορό, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
0: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
0: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
1: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
2: Right.
1: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια, και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε, όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
0: Βεβαίως.
1: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυλιδάκη. Βεβαίως, τα θυμάμαι. Είναι ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η Αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο.
2: Νομίζω
1: δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
0: τώρα,
1: όλων μας.
0: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
1: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
0: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
1: Δεν θα το κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά, τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
0: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αφή όπως ξεκινήσαμε.
1: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα, και τον Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
1: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
0: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που και εδώ τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
1: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά, η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε εισάριθμους Δήμους Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
0: Του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φορτιστικά και λακκούβες, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφίας Ζαχαράκη. Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του Εναρδίου κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του Εναρδίου προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του Εναρδίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίο στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση της συνοροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των τεφόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ, μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου, και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτη δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Καλονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρίνωσα στο βήμα. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ
3: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
4: Όλοι μας.
3: Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να, να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή. Και δεν θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Ο κύριο Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακτή Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά.
8: Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Η Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
8: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι. και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας ο Γκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα... μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω
1: το ραδιόφωνο
8: να πω
1: είναι ότι πόρτα.
8: Επειδή
1: η ώρα είναι
8: ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήριο ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδαξε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη. τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι, και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Aegina Portal. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αιγινέα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, τουλάχιστον εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών, και υπήρχαν σε μία αγωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Ντούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών Αιγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή του, την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη, να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βοήθησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
2: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
2: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός.

0: προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδώς και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή?
0: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
0: αλλά
1: πώς ο κόσμος,
0: βέβαια,
1: έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
0: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
0: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να...
0: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
0: ανάγκες? Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στη κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουν. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα, και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν

0: αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Αίγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούν το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζετε. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε?
2: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων. Και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβρη. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη, που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει, ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει, εγώ για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση,
2: ναι, ναι,
1: και μιλούσαν για τη δουλειά.
2: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε? Είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του?
2: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
2: Δεν υπάρχει. Τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
2: δει.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
2: Ναι.
1: Γιατί παλιά, επειδή να ασβεστώνουμε, Κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινα, ναι, δηλαδή. Ναι. Τα θυμάμαι τα έργα.
2: Και το μαγαζί θυμάμαι, του δηλαδή. Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία, και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων. Mm-hmm. Για
1: ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, σας έχετε μιλήσει?
2: Δεν έχω μιλήσει,
1: μαζί του. Γιατί και αυτός τιμά πάρα πολύ
2: αυτή την
1: παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
2: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα, και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει, καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε
2: ότι
1: θα... και τη φωτογράφηση.
2: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
2: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
2: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή αύρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
2: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
2: κάπου.
1: Έχουμε
2: περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
2: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια θα γίνει η διαχείριση του νερού?
2: Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
1: Δείτε το, να το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
2: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο.
2: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους
2: περιμένουμε, τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
2: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουνε, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm. τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, της ζωής.
1: Πάντως,
2: μας
1: από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι
2: Θέλουμε ακόμα.
1: Από αυτό.
2: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσον αφορά την Αίγινα.
2: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
1: Πολύ
2: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν την, το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
0: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είμαστε αισιόδοξες, ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
2: Όλα.
1: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
3: θα δημοσιευτεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
4: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
3: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
4: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
4: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Mm. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
3: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
4: Και την προηγούμενη.
3: Και την προηγούμενη προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο παράσιτο.
4: Όχι εμείς. Να πούμε
3: όχι εμείς.
4: Να σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος, και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
4: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
4: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
4: στην Αγία Μαρίνα εκεί. Πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
1: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
3: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
3: Έκανα,
1: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
4: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
4: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μια σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί
4: ναι,
1: η έκθεση.
4: Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
4: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
4: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
3: Στις 19.
4: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
3: Ναι.
4: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε
4: καιρού επιτρέποντας.
1: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
4: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης του Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
4: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
1: Μάλιστα.
4: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
3: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μία έκθεση φωτογραφίας ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
4: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
4: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
4: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
4: να σηκωθεί ο κόσμος,
1: να χορέψει.
4: Να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
4: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
3: συνεχώς,
4: τραγουδιστές.
3: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
4: Οπότε, Μάνεσης, ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί, με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
4: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή, τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει, αυτά είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
4: Από το Μουσείο Καπράλου, σε επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση, λοιπόν, στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Έγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Έγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται, θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
4: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
4: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
4: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
4: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
4: Είναι και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
4: Οπότε το πάω λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
4: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
3: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι, όχι των δηλώσεων.
3: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και
4: ολοκληρώθηκε
3: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί έχετε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
3: Όχι ακόμα.
4: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
3: πρέπει να
4: πρώτα δεχόμαστε
3: είναι αξιολόγηση.
1: Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
3: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
1: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
4: Κυμαίνεται στα περσινά.
3: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία. Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
4: Στην πορεία θα το βρούμε.
3: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
3: Οπότε το Σάββατο...
4: Παρασκευή.
3: Παρασκευή, ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
4: Πέμπτη, να συνεχίσω.
3: Ναι, συνέχισε.
4: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Mm. Έτσι, λοιπόν, και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς. Αυτή, όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία. Και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα. Παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και μια τοπική, ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
4: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας.
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
4: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
4: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
4: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντώ και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
4: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
4: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
3: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι τη ηλικία μας. Είναι έτσι και να είναι.
3: Εντάξει, νομίζω όμως οι
1: συγκεκριμένοι. Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένοι.
3: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ τη ηλικία μου. Επομένως, εντάξει.
4: Ναι, θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
4: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Την παλιά προβλήτα.
3: Ακριβώς.
4: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
3: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
4: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
3: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
3: Όχι.
4: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
3: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
4: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
4: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
4: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
4: Μια θεατρική περιπέτεια μου το.
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
4: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
1: είναι.
4: Να μπορούμε είναι. Να σας να βεβαίως. Κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού, φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σόου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί, αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό?
3: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
1: Αυτή μίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
4: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
4: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Right. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως,
4: εκτός
1: βεβαίως.
4: Από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, τα θυμάμαι. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
4: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
4: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
4: Δεν θα το κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Μες. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
3: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα Δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα ήθελα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
4: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα και τον Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
3: Συνέχεια.
4: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
4: Και τέλος, να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι, μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Αίγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Αίγινας, κύριος Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Αίγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Αίγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Αίγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Αίγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία,
6: μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
6: Βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε απέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26 χιλιόμετρα 676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 με συγχωρείτε και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, έγινε 135.681 χιλιόμετρα, Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370 κάθετος του 2007 και του άρθρου 25 του 4974 κάθετος του 2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Έγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

κλαδότε μαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, με συγχωρείτε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους Δήμους Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη

από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκριση εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18 Πέμπτου 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήδρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Έγινα για τη στέγαση της δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης».

0: Αφρικής Αιγινάς. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, παιδείας και θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του εναρδίου προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη δημόσια καποδιστολική βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του εναρδίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση της συνοροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχών δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ., μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής πυροπροστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφορά της δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό. Εκεί θα μεταφερθεί δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε. Και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρινόμαστε.
3: Ναι,
2: ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορίτητας Κεραμικής, τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Η ώρα είναι 3.
3: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά. Και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
3: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
3: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω, πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
8: Πιο καλό.
3: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν του ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι, και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Έγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Εγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Εγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Έγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Έγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών, και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Έγινας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Έγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολύ νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή. Μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη, να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας
1: βοήθησε. Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
2: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
2: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
2: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
2: αλλά
1: πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
2: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
1: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
2: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
2: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
2: ανάγκες. Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
2: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε, δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά, είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
3: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε?
2: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων. Και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Έγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική
0: αργότερα.
2: Ακούτε
0: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Έγινα που αλλάζει. Ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη, που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει, ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα, γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση,
2: ναι, ναι,
1: και μιλούσαν για τη δουλειά.
2: Και Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του. Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
2: Δεν υπάρχει. Τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
2: δει.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαν και αγόραζα ασβέστια από εκεί.
2: Ναι.
1: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
2: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων. Mm-hmm. Για
1: ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, τι σας έχετε μιλήσει?
2: Δεν έχω μιλήσει
1: δεν
2: μαζί,
1: μιλήσει
2: του.
1: Μαζί
2: Όχι,
1: του.
2: Δεν έχω μιλήσει μαζί
1: Γιατί
2: του.
1: Και αυτό τιμά πάρα πολύ
2: αυτή την
1: παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
2: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε
2: ότι.
1: Έκανε και τη φωτογράφηση.
2: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε.
1: Σε αρχείο.
2: Ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
2: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί, κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
2: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
2: Ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
2: κάπου.
1: Έχουμε
2: περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
2: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια
2: ακριβώς,
1: η διαχείριση του νερού.
2: Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
1: Δείτε το,
2: το
1: δείξετε εδώ, αν θέλετε.
2: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο. Και
2: εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, αλλά και σε όσους.
2: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
2: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm. τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος. Της καθημερινότητάς μας, της ζωής.
1: Πάντως, από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτό.
2: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσο αφορά την Αίγινα.
2: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
1: Πολύ
2: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
3: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είμαστε αισιόδοξες, ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
3: Όλα.
1: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και πρέπει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
5: θα δημοσιευτεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
6: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
5: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
6: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για, για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
6: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
5: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
6: Και την προηγούμενη
5: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε.

0: καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φέτινη παραγωγή, αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
1: Και την
0: προηγούμενη. Προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο παράσιτο.
1: Όχι εμείς, να πούμε.
0: Όχι εμείς,
1: να σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος, και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
2: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
1: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
2: Ωραία.
1: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
2: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
1: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ στο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
2: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
0: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
0: Έκανα,
2: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
1: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
2: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
1: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, του στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
2: Και έχει παρουσιαστεί
1: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
2: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
1: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
2: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
1: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
0: Στις 19.
1: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
0: Ναι.
1: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
2: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε
1: καιρού επιτρέποντας.
2: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
1: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης του Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο όρος.
2: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράκη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
0: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μία έκθεση φωτογραφίας ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
0: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
0: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
0: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
0: να σηκωθεί
1: ο κόσμος, να χορέψει.
0: Να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
0: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
2: συνεχώς,
0: τραγουδιστές.
2: Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
0: Οπότε, Μάνεσης, ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί, με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
0: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή, τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
0: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη. Και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση, λοιπόν, στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Έγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Έγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή Το βράδυ η ψαρογορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, mm-hmm. μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαρογορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία mm-hmm. του νησιού.
1: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Είναι και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το πάω λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
2: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και
0: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
2: Όχι ακόμα.
0: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
0: πρώτα δεχόμαστε.
2: Είναι αξιολόγηση.
1: Ναι. Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
1: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
0: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία. Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
0: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
0: Παρασκευή,
2: συγγνώμη.
0: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
0: Πέμπτη λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση. Και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς αυτή όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία. Και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα. Παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και μια τοπική, ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
0: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας.
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
0: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
0: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντώ και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
0: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
0: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι τη ηλικία μας. Είναι 80 και 90.
2: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι.
1: Τα είναι πολύ συγκεκριμένα.
2: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ τη ηλικία μου. Επομένως,
0: ναι, θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
0: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
2: Ακριβώς.
0: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
0: Όχι. Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
0: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
0: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
0: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
1: Για εσάς,
3: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δηλαδή είναι
3: η ώρα είναι
1: γίνεται...
3: 4.
1: Που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια, δηλαδή... το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνει το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
0: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε, να μπορούμε
1: είναι.
0: Να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη Ζωντάνια και το Κέφι το τελευταίο βράδυ του Φιστικιού, του Φεστιβάλ Φιστικιού, μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό show γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί, αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό?
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
1: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
0: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν. Που υπάρχει είναι πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Right. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως,
0: εκτός
1: βεβαίως.
0: Από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, τα θυμάμαι. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης. Οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
0: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
0: δεν
1: να...
0: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Είσαι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα... Δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις όσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα ήθελα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα και τον Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
0: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλιότερα πριν γίνει δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε τον... των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους Δήμους Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18 Πέμπτου 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και η τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ειδησιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννης Ζορμπάς, συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα, να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση, να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης, όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας, επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασική μορφολογία κτίριο τη νεοελληνική αρχιτεκτονική και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση τη απόφαση του 1945, είναι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66. Β' κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου ανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχών δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και στις τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτη δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από τις Ψυχορίτητες Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
2: Ο κύριος Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά.
0: Ακούτε
5: τον κόσμο,
0: το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
5: Σχεδιάζει προγράμματα, ψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο δήμο είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινοκτή Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίας με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά, από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη. Να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας

0: είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4

0: ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολύ νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Στοδυρακοπούλ στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
0: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
0: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες.
0: Αλλά...
1: Πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
0: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
0: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει. Να...
0: Σύμφωνα με την εκτίμηση mm-hmm. του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
0: ανάγκες. Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά mm-hmm. με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά μάλιστα. ανάλογα. Άλλωστε αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα mm-hmm. και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ. Εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας, και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόη Θεολογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε. Mm.
0: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρναγε από τον Μπέση,
0: ναι, ναι,
1: και μιλούσανε για τη δουλειά.
0: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που λέει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
0: δει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
0: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων.
1: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, τι σας έχετε μιλήσει?
0: Δεν έχω μιλήσει,
1: δεν
0: μαζί,
1: μιλήσει
0: του.
1: Μαζί.
0: Όχι,
1: του.
0: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί
0: του.
1: Και αυτός τιμά πάρα πολύ
0: αυτή την
1: παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
0: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως, θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος
2: έχει κάνει το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
1: Έκανε και τη φωτογράφηση.
0: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε ο Βασίλης ο Σωτηρακόπουλος. Απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Η φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
0: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν credits, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
0: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να
0: θέλαμε.
1: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα νομίζω είναι.
0: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm, μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
0: κάπου. Έχουμε περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
0: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας Και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή, πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια, από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο.
0: Ακριβώς. Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί το τέφος.
1: Δείχτε το, να το δείξετε εδώ αν θέλετε.
0: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
0: Περιμένουμε. Τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
0: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους. Σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε. Σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν. Mm. Γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε. Σε αυτό καταφεύγουμε. Mm-hmm. Τις κρίσιμες ώρες. Από αυτό περιμένουμε βοήθεια. Και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm, να περνάμε τη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.
1: Πάντως από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι
0: θέλουμε ακόμα.
1: Από αυτό.
0: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσο αφορά την Αίγινα.
0: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια. Πολύ να
1: ευχαριστώ.
0: Γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο μπαμπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
2: Όλα.
1: Είναι έτοιμο από όσο μου είπατε και πρέπει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
4: θα δημοσιευτεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
2: Καλησπέρα. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
4: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
2: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
2: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
4: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
2: Και την προηγούμενη
4: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζάνιο, παράσιτο.
2: Όχι εμείς. Να πούμε ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
2: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
2: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
2: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ σοκόνος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
1: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ το εικαστικό.
4: Ναι.
1: Και το...
4: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
4: Έκανα,
1: και
4: ναι.
1: Η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
2: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
0: Οπότε η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση Μιλεύοντας που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μια σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί.
0: Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
0: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κρητικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
4: Στις 19.
0: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
4: Ναι.
0: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
4: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: καιρού επιτρέποντος.
1: Βέβαια, πάντα, ναι.
0: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
0: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιείται η έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
4: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
0: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Mm. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
0: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Mm-hmm. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. μια εικόνα πανηγυριού.
0: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
0: να,
1: ναι.
0: Να ξεφαντώσουν,
1: να χορέψει,
0: να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
0: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
4: συνεχώς,
0: τραγουδιστές.
4: Συνεχώς. Mm-hmm. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
0: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης είναι, παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
0: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
0: Από το Μουσείο Καπράλου, σε επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου η κυρία Λεγάκη και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπηλαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην Ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το πάγω λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
5: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας. Mm-hmm. Την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση? Πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
4: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
4: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
5: ολοκληρώθηκε
4: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
4: Όχι ακόμα.
5: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
4: πρέπει να
5: πρώτα δεχόμαστε
4: την αξιολόγηση.
1: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
4: Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
1: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
5: Κυμαίνεται στα περσινά.
4: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
5: Στην πορεία θα το βρούμε.
4: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
4: Οπότε το Σάββατο...
5: Παρασκευή.
4: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
5: Πέμπτη, να συνεχίσουμε.
4: Ναι, συνέχισε.
5: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
5: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης?
5: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
5: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
5: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
5: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
5: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα ξεκινήσω.
4: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι τη ηλικία μας. Είναι έτσι και να είναι.
4: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ τη ηλικία μου.
5: Θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
5: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
4: Ακριβώς.
5: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
4: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
5: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
4: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ωραία.
5: Το Σάββατο έχουμε φτάσει.
4: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
5: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
5: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
5: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λεωγραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς, και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
5: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται, που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια, δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
5: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
1: είναι.
5: Να μπορούμε είναι. Να βεβαίως. Κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
5: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά, που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης.
3: Ακούτε αυτό το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
5: Η ώρα είναι αυτό
3: 5 και 30.
1: Θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό?
4: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι μας.
1: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
5: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
5: Η αλήθεια είναι αυτή, η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
4: Right.
5: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια, και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε, όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως.
5: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυλιδάκη. Βεβαίως, τα θυμάμαι. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
5: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
5: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
5: δεν
1: να...
5: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
4: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις όσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
5: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα και τον Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει
4: συνέχεια
5: και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος, εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που και εδώ τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
5: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να τα απεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της περιφέρειας, του Δήμου Έγινας και του πολιτιστικού χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου,
6: την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Αίγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Αίγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Αίγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Αίγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία, μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας.

Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, Έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης, για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5

0: ανάθεση τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας
0: της Ελληνικής

0: της αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους Δήμους Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18 Πέμπτου 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και η τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσα αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα, να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του Εναρδίου κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του Εναρδίου, προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης, όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του Εναρδίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας, επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίο στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ, μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και στις τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτη δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: 6. Η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση. Αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Αίγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Αίγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω, σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως. Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
2: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από τις Ψυχορίτητες Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα τρία χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
2: Ο κύριο Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε τρία χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
7: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίας με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω, και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά, που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
8: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά, από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη. Να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Έμινου του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
7: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Ντούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από τέσσερα ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολύ νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
7: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
7: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου του κυρίου
8: Ακούτε
7: Δημήτρη
8: Παπαδόπουλου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή.
7: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες.
7: Αλλά
1: πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
7: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι, θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
7: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώνει.
7: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
7: ανάγκες. Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
7: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
9: Νομίζω ότι εκεί, η αδερφή μου Νεφέλη και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας, και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να είμαι στο πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στην κυρία Πρωνόη Θεολογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
7: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβρη, θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη, που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει, ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει, εγώ, για παράδειγμα, γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρναγε από τον Μπέση,
7: ναι, ναι,
1: και μιλούσαν για τη δουλειά.
7: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη, που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του.
7: Ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
7: Δεν υπάρχει. Τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
7: δει. Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστια από εκεί.
7: Ναι.
1: Γιατί
7: ναι,
1: παλιά έπινε να ασβεστώνουμε, κάθε μέρα το σαν παιδί πήγαινε, ναι, δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
7: Και το μαγαζί θυμάμαι, του δηλαδή. Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Παίρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία, και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων. Mm-hmm. Για
1: ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, σας έχετε μιλήσει?
7: Δεν έχω μιλήσει,
1: δεν
7: μαζί,
1: έχετε
7: του.
1: Μιλήσει
7: όχι,
1: μαζί του.
7: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί και αυτό τιμά πάρα πολύ αυτή την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
7: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε
7: ότι.
1: Έκανε και τη φωτογράφηση.
7: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα,
1: υπήρχε,
7: σε αρχείο που την είχε.
1: Αρχείο.
7: Ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
7: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί, κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
7: Ναι, ναι.
1: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
7: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
7: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδα τα έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
7: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm, μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
7: κάπου. Έχουμε περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί Προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
7: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
7: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια θα γίνει η διαχείριση του νερού.

0: εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο.
0: Ποια θα γίνει η διαχείριση του νερού. Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
1: Δείτε το, να το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
0: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
0: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Είναι μόνο οι κατοίκοι της
0: Αίγινας. Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί. Να βοηθήσουν, mm-hmm, γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε. Σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm, τις κρίσιμες ώρες. Από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm, να περνάμε τη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.
1: Πάντως από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτό.
0: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσο αφορά την Αίγινα.
0: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
1: Πολύ
0: να
1: ευχαρίστω.
0: Γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε αισιόδοξες, ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της, mm-hmm, παιδικής ψυχαγωγίας.
4: Όλα.
1: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
4: θα δημοσιευτεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
5: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πήχη.

0: όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
1: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πήχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πήχη για εμείς ψηλά.
2: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
0: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
2: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
0: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
2: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
1: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος
0: και την προηγούμενη
1: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
0: Όχι εμείς. Να πούμε
1: όχι εμείς,
0: θα σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
2: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
0: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
2: Ωραία.
0: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
2: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
0: στην
2: συναυλία.
0: Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
2: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ το εικαστικό.
1: Ναι.
2: Και το...
1: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
1: Έκανα,
2: και
1: ναι.
2: Η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
0: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
2: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
0: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο. και θα την απολαύσουμε όλοι.
2: Και έχει, παρουσιάζεται, έχει παρουσιαστεί
0: ναι,
2: η έκθεση.
0: Ναι, ναι. Εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
2: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
0: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κρητικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
2: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
1: Στις 19.
0: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
1: Ναι.
0: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
2: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε
0: καιρού επιτρέποντας.
2: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
0: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο όρος.
2: Να, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
2: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
0: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Αίγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Αίγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Αίγινα τότε.
2: Μάλιστα.
0: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Μια έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στην στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
0: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Mm. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
2: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
0: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Mm-hmm. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
2: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
0: Ναι, θέλουν
2: περίπου,
0: να σηκωθεί ο κόσμος,
2: να χορέψει.
0: Να διασκεδάσουν.
2: Ναι.
0: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
1: συνεχώς,
0: τραγουδιστές.
1: Συνεχώς.
0: Mm-hmm.
1: Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
0: Οπότε, Μάνεσης, ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
2: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
0: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό. Θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
0: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
2: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση, λοιπόν, στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα
3: είναι
0: 7. Όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
2: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
2: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη. Την έκθεση
4: «Προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου η γαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσίαν εαυτή, ούθης ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου ανάβασες εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος. Εις τον τόπον ον έθετο και γάρ ευλογίας δώσεων νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεων εις δύναμην οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπον του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερ χιλιάδας εξελιξάμην παραρρυπτήσε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κιν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξα δώσει Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ολπίζων επί σε ευδόκησας Κύριε τη γήν σου απέστρεψα στην εχμαλωσία Ιακώβ αφήκαστας ανομίας το λαό σου εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσα σπάσαν την οργή σου, απέστρεψα σε αποργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν ιδιατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τη λαλήσε νεμή Κύριος ο Θεός ότι λαλήσει ειρήνη είναι επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσισε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτηλε και δικαιοσύνη εκ του ουράνου διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και πάω κουσόν μου την πτωχός και επένιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσος είμαι δω, σώσον τον δούλον σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός και επίκης και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ, ότι επικουσάς μου. Ου και στην όμοιωση εν θεείς, Κύριε, και ου και στην κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα σύγκρουση και προσκυνήσουση ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσε το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ ο Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, διοδώσου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομε επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρμων και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και λιθινός, επίστρεψαν επεμέ και λέησον με, δώσ' το κράτος σου, το παιδί σου και σώσω τον ιό της παιδίσκης σου. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούτες με και σκυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούτες με και σκυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετεμορφώθησεν τώρα, Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύνατο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον. Πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση. Και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρους είναι υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσουν σωτήριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας στις τέλος δια το όνομά σου το Άγιο. Και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου. Και μη αποστήσεις το έλεος σου οφημών. Δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου.
4: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έγκυ στις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε εισάλτη της αμαρτίας ημών. Δέσποτας χώρισον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και έσε της ταινίας ημών. Ένα και εν του νοματών σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έγκυ στις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
6: Ότι σου εσύ η βασιλεία. Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δίκαια ή και στον αιώνα των αιώνων.
5: Αμήν. Της Εκκλησίας υπέρμαχε Θεηγόρε ορθοδοξίας ασφάλεια και λαμπρότης, λύρα της ευσεβίας και όργανων και μοναστών το θείων και ιερών αγκλάισμα, αΐ ημάς φρούρι πάτερ μάξιμε. Εν στα δύο βλέψα σε ανδραγαθούντα νομίμως αθλητά ανήκητε, ο Φώτιος ο Θεόφρον σύναθλος θερός ιόφθητη εκμιμήσει άπασαν σύν, Σύ βασάνων πήραν εν έγκας. Μεθού πρέσβευε Κυρίω παντός κινδύνου ημάς λυτρώσαστε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
7: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
5: Κύριε Λέησον,
7: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
8: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαγμος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ως εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
6: Πρόσεχτε εσύ εμάς και ομολογήσε εμάς, επιφάλετε το πρόσωπο αυτού εμάς και λέξει εμάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επίσημον την περί μας και άκρης πάντως όλας αγαπών ημάς, εν ή επί του ζωοποιού ψήφου κρεμάνοντος το συνομονιλιστή της των παράδεισων ομοφύης σας είσοδον, και θανάτω θάνατον όλες σας σειράς την τιμή της απαρμογής και αξίης λόγης μου. Την μάρτων με γράψη και νομίσαμε τούτες με τάξη αρετώματα ημών και πνεύ Χριστού ύψους του ουρανού, διότι κατελείπον την οδό της δικαιοσύνης και εμπορεύει την στέλη μας του κάποιο όρημα, αλλά εκπαιδεύουμε τη συναντικά στον αγαθό της ταπείς ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιο και ξέλι φορματιώνεται η μέρα ημών. Ξέλι ημάς στο αντικειμένο κυρός και άφεσιν είναι αμαρτήματα και νέκρουσα και κόσμων πρόνομα, για τον παλαιόνα που φέρνει η άνθρωπη των νέων μισόμετρων και συζήσεων με το υπετέρω δεσπότη και δαιμόν. Και ούτε τις εις ακολουθούντες προστάγμας την αιώνα να μας κρατήσουμε να πάντων εις συνεφρένωμένο την κατοικία. Σίγαρη ούτως αληθινή ευθροσύνη και αγαλία στον αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέπομεν στην μονάδα του Πατρέ και του Παναγίου και αγαπώ το ζωμικό σου πνεύμα την ηλικία η Ιησόνα των αιώνων. Ενώπιον των Αγίων αυτού μαζικών και αποστόλων Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράτη και Παναγνώμου Αγίας αυτού

0: Ευλογείτε.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου μεγαλύν θησφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεν εν ειδήσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζων εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε στον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσων δίδατα. Από επιτιμήσεώς σου φέξονται από φωνής βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και κατεβαίνουν συμπαιδεία εις των τόπονών εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γήν. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξεν αναμέσων των ωραίων διελεύσον δίδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσων των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρεκ των υπερών αυτού από καρπού τον όργο σου χορτασίσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστίζονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τεσελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί ίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος εγνωτιδύσιν αυτού. Έθους σκότος και γένετον ήξαν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήφθησαν και στα μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως της πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, εκπληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλαστα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής ηλέξουσιν. Ανοίξα δώσου την χείρα τα σύμπαντα, πλησίσονται Χριστότητος. Αποστρέψα τους δέσου το πρόσωπο να ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον κούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστίζονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γηνή και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθίζονται επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος εγνωτιδύσιν αυτού έθου σκότος και γένεται ο νίξ. Όσε μεγαλυνθεί τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνης του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Έρθεις άνωθ εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιότων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού. Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της νήσου ταύτης πάσης νήσου πόλεως χώρας και τον πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Υπερπλεώτων οδηπόρουντων οσούτων καμνώτων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Περπουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης. Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λέησον.
1: Αντιλάβουμος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε λέησον.
1: Παναγία Σακράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου.
2: Υπεραγία
1: και αη Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Σε Κύριε.
1: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ημπιαή

0: Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος
1: Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσφαιρινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε, φωνές εσίες, Υιέ Θεού, ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

0: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Γλώσσομαι την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε λέησον.
1: Αντιλαβούς όσον τελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε λέησον.
1: Την εσπέραν πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Αγγέλων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των μηνεριμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοή εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ενώ δυνάν επέσχυντα ειρηνικά καλήν απολογία την επιφοβερού βήματος του Χριστού επισώμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Παναγία Σακράτη, υπερευλογημένη σε δόξου το Εσπυρισιμό Θεό.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσα και
1: μας. Των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστόν το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναφέρομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Ειρήνη πάση
2: και το πνεύμα τη σου.
1: Ασκεφαλά ημών το Κύριο κλείνομαι.
2: Συ Κύριε.
1: Κύριο Θεός ημών ο κλείνας του ουρανός καταδράσει τη σωτηρία του γέννους των ανθρώπων επειδή επί τους δούλους και επί την κληρονομία σου. Σίγα το φοβερό και πλέον ανθρώπου κρυπτίζει η ζωή δεν είναι πασκεφαλά του δεύτερον ή κατά ξεναφιένα. Την εξ ανθρώπων αναμένοντα βοήθεια, του απεριμένοντα έλεο και τη συναπεριλεκόμενη σωτηρία, του διαφύλαξαν πάντα καιρό και κατά την παρούσα ανεσπέρα και την προσήλωση ανοίχτα πάντα σε αυτού, ο πάση αντικειμένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμού ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλεία ευλογημένων και δεδοξασμένων, πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νίκαια

0: Είναι αφορείς τον προσφυγές που τα καρατούρι μας εν ειρήνη ότι τον προφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Προετοίμασες κατά πρόσωπο πάνω των λαών, φάσεις αποκάλυψη αυτό και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τεν οποιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε έμεν σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ είσαι άκουσό μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν της λάκων. Ακουστόν ποιήσόν μη το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι. Ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξώμε του ποιήν το φέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

0: Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Τη δεόμεθα υπέρ των συμπροσευχομένων εν τη ιερά παρακλήσει τα αυτή μετά των οικείων αυτών, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θλίψες οι ανάγκες και στεναχωρίες ευρισκομένων, των πυροπλήκτων και σεισμοπαθών αδελφών ημών, υπερηγίας και σωτηρίας αυτών υπομέν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Η ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

0: στο όνομά σου Θεός κατά το μέγαλό σου δεόμεθα σου εφάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπημον Εφραίμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των συμπροσευχομένων ετή ιερά παρακλήση τα άφη μετά των οικείων αυτών, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θλίψες οι ανάγκες και στεναχωρίες ευρισκομένων, των υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, υγείας, σωτηρίας και θείας στηρίξεως υπέρ αυτών υπομένων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια η

Έντες ημέρες εκείνες Αναστάσεω Μαριάμ, επορεύθη στην ορεινή με τα σπουδής εις πόλην Ιούδα και εις ήθεν εις τον οίκο Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος ύξου Ελισάβετ τον ασφασμό της Μαρίας, εσκύσε το βρέφος την κοιλία αυτής και πλήσει πνεύμα του Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε: ευλογημένη σοι έγινε ξύ και ευλογημένος σου καρπός εις κοιλία σου και πόθεν μη τούτο είναι έρθει μύτη του Κυρίου μου προς μου. Δουγαρός εγένετο η φωνή του σφασμού σου στα ότα μου, εσκύρισε το βρέφος εν αγαλιάσεν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσεσαι ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης.

δοκιμία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο κέρας χριστιανών ορθοδόξων. Κατάπευσον επί μας τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείς Παναγράτουδες φινησιμών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επ' ουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Κρίσπου, πρώτου Επισκόπου και Θεμελιώτου της Εκκλησίας της Νήσου Τάφτης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Υγιεινής και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, των Θαυματουργών, των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης του Οσίου, Θεοφόρου Πατρόσιμων Μαξίμου, το ομολογήτου, τη μετάθεση του Ιερουλειψάνα, ορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεη, Κύριε, επάκουσον

Gerasim et eongon, gebet zulu

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί

0: πάσης Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Συνδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών των εντινήσωτάφτην, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Τάφτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Μετά υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Εκκλησία και της Τάφτης, και

0: υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δύσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Αμήν.
0: Άκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάνω των περάτων της γης και των εθαλάσσιων μακράν. Και ηλαιός, ηλαιός και μη μην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε τη δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια άλλη εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, που εν το όρητο θαυόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Θεοφόρου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, που τη μετάθεση των Ιερού Ψάνου εορτάζουμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Επειδή προετοιμάζουμε το ναό για την Πανήγυρη, αύριο η παράκληση, η τελευταία παράκληση, θα τελεστεί στην Αγία Παρασκευή. Ώρα 7 ο Εσπερινός και συνεχεία η παράκληση. Στην Αγία Παρασκευή λοιπόν αύριο, έτσι. Την Παρασκευή το πρωί, την παραμονή, όπως κάθε χρόνο θα λειτουργήσουμε στην Αγία Τατιανή. Το απόγευμα της Παρασκευής τώρα, 7:30, ο Μέγας Εσπερινός, της εορτής της Παναγίας μας. Καλούμαστε να συμμετάσχουμε όλοι οι ενωρίτες και να τιμήσουμε έναν χώρο όπου, αν θα μπορούσαν τα ντουβάρια του να μιλήσουν, θα μας έλεγαν τι έχουν ακούσει πάνω από 2 αιώνες, τον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων των κατατριμμένων. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να έρθουμε όλοι στο ναό της Παναγίας μας, να προσκυνήσουμε την εικόνα εδώ της Παναγίας της Μητροπολίτισσας, εγώ έτσι την λέω, γιατί υπήρχε αυτή η Παναγία όταν ακόμη ήρθε και ο Καποδίστριας εδώ στο ναό μας, τότε που έγινε η ορκομοσία του, υπήρχε εικόνα, όπως υπήρχε και εικόνα του Αγιανιού που βαστάζει το κεφάλι του, σύμβολο ίσως του πάθους, στο οποίο επρόκειτο και ο ίδιος ο κυβερνήτης να πωσεί αργότερα. Είναι λοιπόν ένας ναός όχι μόνο τόπος λατρείας του Θεού και τιμής της Παναγίας μας, αλλά είναι και ένας ναός που συνδέεται με την ιστορία, την ένδοξη του έθνους μας του ελληνικού. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει όλοι να τιμούμε το ναό της Παναγίας του Αγίου Διονυσίου, όπως αναφέρεται στις παλαιές πηγές και σε έγγραφα του 19ου αιώνα, που είναι ένα ξεχωριστός ναός. Να σας πω μόνο ότι εκτός από όλα αυτά που έχουμε πει κατά καιρό, που από τον Άμβρο να μίλησαν σπουδαίοι άνδρες, εδώ από εδώ ξεκινούσε από εκείνα τα χρόνια η τελετή για τον αγιασμό των υδάτων, υπάρχουν θα λέγαμε όλα αυτά γραμμένα. Τα τονίζω όλα αυτά για να καταλάβουμε όλοι και πάνω απ' όλα οι ενωρίτες μας ποια είναι η τιμή και η ευθύνη αλλά και η ευλογία που έχουμε να ερχόμαστε σε αυτόν το συγκεκριμένο τον ναό και να παρακαλούμε αυτή τη συγκεκριμένη Παναγία. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι ολόψυχα μέσα στην καρδιά μας να μας δίνει η Παναγία υγεία την κατάφκο και να εξαιρθούμε να έχουμε, όπως λένε οι αγιορείτες, καλή Παναγία, βοήθειά μας.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς, καλή Παναγία.
2: Τη Ζωγραφικής είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ιρίδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
3: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
2: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
3: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει μέρα να πάει χαμένη.
2: Όχι.
3: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
2: Είναι και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ίριδα και από την κυρία Αλιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
3: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
2: Οπότε το πάγω λάθος.
3: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
2: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
3: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
4: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε πριν, αναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
3: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
4: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
2: ολοκληρώθηκε
4: και η προθεσμία.
3: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό, νομίζω.
4: Όχι ακόμα.
2: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί πρέπει να πρώτα δεχόμαστε.
4: Είναι αξιολόγηση.
3: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
4: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
3: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
2: Κυμαίνεται στα περσινά.
4: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
3: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
2: Στην πορεία θα το βρούμε.
4: Τα δούμε, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
4: Οπότε το Σάββατο...
2: Παρασκευή.
4: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
2: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
4: Ναι, συνέχισε.
2: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτή όπως κάθε χρόνο.
3: Εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
2: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή, την τελετή έναρξης, έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
3: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
2: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
3: Έκπληξη.
2: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
3: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
2: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
3: Αυτά τώρα είναι...
2: Είναι μια αναδρομή.
3: Τελείως.
2: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
3: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
4: Με διαχρονικές επιτυχίες.
3: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι έκτης και ενάγκης.
4: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου. Όμως,
2: θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
3: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
2: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τζούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.

0: Γαστρονομία, έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τζούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
2: Ακριβώς.
0: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τζούλη.
2: Ναι, τον κύριο Τζούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
2: Όχι.
0: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Σάββατο προχωράμε, ναι.
0: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Mm-hmm. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
0: Στον Άγιο Νικόλα τον Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
0: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Ξέρω. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή, το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί. Και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
0: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
1: είναι.
0: Να μπορούμε είναι. Να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά, που θα είναι... Πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φιστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω... Λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χορό, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί, αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
1: Αυτή μίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
0: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους. και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

0: και εγώ και όλη η Επιτροπή. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια, και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε, όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυλιδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο.
2: Νομίζω
0: δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
0: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
0: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
3: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα και τον Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
3: Συνέχεια.
0: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχο, εγώ θυμάμαι που επί εποχής Κέδα. Που και ήταν τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να τα απεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
4: Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ένα νέο κλαδότε μαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Αίγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε εισάριθμους δήμους της Αττικής.

0: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλύδρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην Εδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδησης και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟΣ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του εναρδίου κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης, πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του εναρδίου προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του εναρδίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση της συνοροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχών δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ., μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής πυροπροστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική αναβνουγεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτη δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Καλονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχο σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα αποπυλώσεων υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω, σας το πούμε.
3: Ναι,
2: ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου που αρχίσαμε. 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
3: Όλοι μας.
4: Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Ναι.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
3: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
3: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, Τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει να τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος. Και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντα τα καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
3: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα. Και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι. Και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι. Μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
5: Ενδέκατη.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
3: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
6: Πιο καλό.
3: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν πήραν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό, μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10 και 30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνεννείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε σε ένα πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Εγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Εγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Έγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Έγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών, και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Έγινας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Έγινα, την Ντούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών Εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολύ νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Εγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Εγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
0: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
1: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδώς και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
0: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή?
1: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
0: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες.
1: Αλλά
0: πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
1: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα λέγει κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
0: Βέβαια.
1: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
0: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
1: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
0: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
1: ανάγκες? Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
0: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα, και να μιλήσουμε για το Χάο, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Νομίζω ότι εκεί, η αδερφή μου Νεφέλη και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Αίγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούν το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζετε. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
1: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων. Και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβρη, θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει. Ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη, που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει, ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα, γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση,
1: ναι, ναι,
0: και μιλούσαν για τη δουλειά.
1: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
0: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια. Δεν
1: τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
0: προλάβει,
1: δει.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
0: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστια από εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα, σαν παιδί πήγαινε, ναι, δηλαδή. Ναι. Τα θυμάμαι τα έργα.
1: Και το μαγαζί θυμάμαι, του δηλαδή, κάτσε.

0: σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
0: δει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστια από εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
0: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Παίρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων.
1: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, τι σας έχετε μιλήσει?
0: Δεν έχω μιλήσει,
1: δεν
0: μαζί,
1: μιλήσει
0: του.
1: Μαζί.
0: Όχι, δεν έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί και αυτός τιμά πάρα πολύ αυτή την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
0: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε
0: ότι.
1: Έκανε και τη φωτογράφηση.
0: Ναι, όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε.
1: Σε αρχείο.
0: Ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
0: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
0: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να
0: θέλαμε.
1: Γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα νομίζω είναι.
0: Ναι, ναι, και έτσι είναι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποιήση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
0: κάπου.
1: Έχουμε
0: περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
0: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια θα γίνει η διαχείριση του νερού?
0: Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που.
1: Δείτε το, να το δείξετε εδώ αν θέλετε.
0: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται?
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο. Και
0: εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το, προφανώς, ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
0: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
0: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm. τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, της ζωής.
1: Πάντως,
0: μας
1: από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι

0: εξαιρετική. Το traffic αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτό.
1: Θέλουμε ακόμα.
0: Όσο αφορά την Αίγινα.
1: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
0: Πολύ
1: να
0: ευχαρίστω.
1: Γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
0: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε αισιόδοξες. Ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ένα νέο κλαδότε μαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους δήμους της Αττικής.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήτρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ, ερώτηση για τις εργασίες Το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά στην Ενδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα, να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδησης και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Έγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Έγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση, να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης, όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Έγινας, επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β' κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίο στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχών δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και στις τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτη δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Σκοτεινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγγένεια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρος Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Η ώρα είναι
1: 10:30. Η οποία είναι η κόρη του Έμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αίγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
9: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από τέσσερα ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολύ νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλ στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή. Μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
1: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
9: Βέβαια.
1: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
9: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου να είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει, προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
1: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
9: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
9: αλλά
1: πώς ο κόσμος,
9: βέβαια,
1: έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
9: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη.
1: Μάλιστα.
9: Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
1: Βέβαια.
9: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
9: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
1: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
9: ανάγκες. Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
9: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
1: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουνε. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
8: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να είμαι στο πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζονται περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
9: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει εγώ, για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρναγε από τον Μπέση,
9: ναι, ναι,
1: και μιλούσανε για τη δουλειά.
9: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
1: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που λέει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του.
9: Ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
9: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
1: προλάβει,
9: δει.
1: Βέβαια.
9: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
1: Μου δίνε η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
9: Ναι.
1: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε, ναι, ναι, δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
9: Και το μαγαζί θυμάμαι, του δηλαδή. Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων. Mm-hmm. Για
1: ο Βαγγέλης, ο γιος του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, τι σας έχετε μιλήσει?
9: Δεν έχω μιλήσει,
1: δεν
9: μαζί,
1: μιλήσει
9: του.
1: Μαζί.
9: Όχι,
1: του.
9: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
1: Γιατί και αυτός τιμά πάρα πολύ αυτή την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
9: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
1: έκανε
9: ότι.
1: Έκανε και τη φωτογράφηση.
9: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε. Ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος απλά έκανε την προσαρμογή.
1: Η φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
9: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί, κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
9: Ναι, ναι.

0: πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν γκρέλις, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
0: Σίγουρα.
1: Για να παρουσιαστούν, για να γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
1: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
0: Ναι, ναι, και έτσι είναι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μια άλλη εποχή, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποιήση, θα λέγαμε.
1: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
0: κάπου.
1: Έχουμε
0: περιέργεια και αγωνία.
1: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
0: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια θα γίνει η διαχείριση του νερού.
0: Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που.
1: Δείτε το, να το δείξετε εδώ αν θέλετε.
0: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και είναι και πανέμορφο.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το, προφανώς, ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους.
0: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
1: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
0: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm. τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει, mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, της ζωής.
1: Πάντως,
0: μας
1: από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει, νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι.
0: Θέλουμε ακόμα.
1: Από αυτό.
0: Θέλουμε ακόμα.
1: Όσο αφορά την Αίγινα.
0: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
1: Πολύ
0: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
1: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα, ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη.

0: έχει πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά, στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
2: Είμαστε αισιόδοξες, ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
3: Όλα.
1: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και πρέπει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
3: θα δημοσιευτεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
4: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
3: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
4: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
4: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
3: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
4: Και την προηγούμενη
3: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
4: Όχι εμείς. Να πούμε
3: όχι εμείς,
4: να σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λογογραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε εμάς. Πότε είναι φέτος το φεστιβάλ?
4: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
4: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
4: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23.
1: Νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό. Ναι.
3: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή. Εγκλήθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανε τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
3: Έκανα,
1: και
3: ναι.
1: Η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
4: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
4: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Σμιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί
4: ναι,
1: η
4: έκθεση. Ναι, ναι. Εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
4: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελήτρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
4: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
3: Στις 19.
4: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
3: Ναι.
4: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε
4: καιρού επιτρέποντας.
1: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
4: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι...
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.
1: Έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι στο καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
4: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μία αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Αίγινα τότε.
1: Μάλιστα.
4: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
3: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μία έκθεση φωτογραφίας ο Γιώργος Ομπίδρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
4: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
4: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
4: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
4: να ξεφαντώσουν,
1: να χορέψει,
4: να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
4: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
3: συνεχώς,
4: τραγουδιστές.
3: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
4: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
4: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
4: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχα κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, η κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπηλαγή τύπου ρυθμού.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
4: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
4: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
4: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
4: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
4: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
4: Οπότε το είπα λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήριο στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
4: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θέλεις να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
3: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε πριν, αναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Εστουδιαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
3: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
4: ολοκληρώθηκε
3: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
3: Όχι ακόμα.
4: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
3: πρέπει να
4: πρώτα δεχόμαστε
3: την αξιολόγηση.
1: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
3: Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
1: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
4: Κυμαίνεται στα περσινά.
3: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
4: Στην πορεία θα το βρούμε.
3: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
3: Οπότε το Σάββατο...
4: Παρασκευή.
3: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
4: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
3: Ναι, συνέχισε.
4: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτή όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
4: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας.
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξη.
4: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκληση.
4: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
4: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντώ και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
4: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
4: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα...
3: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 6 και 9.
3: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι...
1: Τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
3: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως έχουν, τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου, επομένως εντάξει.
4: Θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
4: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μία ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
3: Ακριβώς.
4: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
3: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
4: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
3: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
3: Όχι, όχι.
4: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
3: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
4: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
4: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
4: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
4: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια, δηλαδή... το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνει το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
4: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε, να,
1: είναι.
4: Να μπορούμε είναι. Να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φεστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χορό, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
3: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
1: Αν μίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
4: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
4: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Right. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως.
4: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης. Η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου. Είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
4: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
4: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
4: Δεν θα σας το κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
3: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
4: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα. Και το Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
3: Συνέχεια.
4: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχο. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα. Ο Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
4: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Από
6: απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Αίγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «Μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Αίγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Αίγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Αίγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Αίγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα πέρδικα σφεντούρι, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες, τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, Έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370 κάθετος του 2007 και του άρθρου 25 του 4974 κάθετος του 2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
7: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η
8: αξιοποίηση το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ
7: και την κατανόηση προηγουμένων 11:30. Νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν.
6: Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν η Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.

0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001, παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε ισάριθμους δήμους Αττικής.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026. Ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18 Πέμπτου 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας Λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέρματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλύδρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα επιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει ο κ. Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ειδησιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά στην Εδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση, να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοεδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάσει της απόφασης του 1945, την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόβασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση της στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτηση της δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, και θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω. Προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Έγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Καλονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Έγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης τη της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας

0: 18. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχο σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και 1 μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ιρίδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε...

0: Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
1: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
2: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
1: Που αρχίσαμε.
2: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
1: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
2: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
1: Έχουν και από την Αθήνα.
2: Βεβαίως.
1: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. για μας.
0: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
1: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
3: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
0: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
2: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
4: Ενδέκατη.
2: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
5: Χρόνια πολλά.
2: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
6: Πιο καλό.
2: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην εγκαυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
4: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αίγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ 2 κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Έμνους, του Σωτηρακόπουλου. Του φίλου του Εγιναπόρταλ, είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών εγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλ στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή, μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
4: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
6: Βέβαια.
4: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
6: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης, προκειμένου είναι η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κύριος Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Mm-hmm. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό, και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
7: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
6: Όχι, όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
7: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες,
6: αλλά
7: πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
6: Βέβαια, βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
7: Βέβαια.
6: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
7: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώνει.
6: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα, σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
7: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
6: ανάγκες. Δεν ξέρει, δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
7: Μάλιστα.
6: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
7: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουν. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
8: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινήτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
7: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούν το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μια έκθεση, να τα παρουσιάσετε.
9: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο έτσι, στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
7: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Αίγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει, εγώ για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρναγε από τον Μπέση,
9: ναι, ναι,
7: και μιλούσανε για τη δουλειά.
9: Και ο Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
7: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε. Είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που λέει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του.
9: Ναι.
7: Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
9: Τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
7: προλάβει,
9: δει.
7: Βέβαια.
9: Ναι, ναι, είναι πίσω σχεδόν.
7: Μου δίνε η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
9: Ναι.
7: Γιατί παλιά έπρεπε να ασβεστώνουμε κάθε μέρα το. Σαν παιδί πήγαινε δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
9: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Πέρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση ανθρώπων.
7: Mm-hmm. Ο Βαγγέλης, ο γιος του του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, τι σας έχει, έχετε μιλήσει?
9: Δεν έχω μιλήσει,
7: δεν
9: μαζί,
7: έχετε
9: του.
7: Μιλήσει
9: όχι,
7: μαζί του.
9: Όχι, δεν έχω μιλήσει μαζί.
7: Γιατί και αυτό τιμά πάρα πολύ αυτή την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί. Προς τα έξω.
9: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως. Θα τα δείτε, τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
7: έκανε
9: ότι.
7: Έκανε και τη φωτογράφηση.
9: Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα, σε αρχείο που την είχε. Ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος απλά έκανε την προσαρμογή.
7: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
9: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί, κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
7: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
9: Ναι, ναι.
7: Σαν Γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
9: Σίγουρα.
7: Για να παρουσιαστούν, για να γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
9: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
7: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
9: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποιήση, θα λέγαμε.
7: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
9: κάπου.
7: Έχουμε
9: περιέργεια και αγωνία.
7: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Έτσι, ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
9: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
7: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο.
9: Ακριβώς, Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί
7: το τέφος.
9: Δείχτε το,
7: να το δείξετε εδώ αν θέλετε.
9: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
7: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Και είναι και πανέμορφο.
9: Και εγώ έτσι νομίζω.
7: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, αλλά και σε όσους.
9: Περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
7: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της
9: Αίγινας. Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους. Σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε. Σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν. Mm. Γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε. Σε αυτό καταφεύγουμε. Mm. Τις κρίσιμες ώρες. Από αυτό περιμένουμε βοήθεια. Και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει να περνάμε τη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.
7: Πάντως από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
9: Ναι, ναι.
7: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτό.
9: Θέλουμε ακόμα.
7: Όσο αφορά την Αίγινα.
9: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
7: Πολύ
9: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
7: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
8: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θεολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα, ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο μπαμπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Είμαστε αισιόδοξες, ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
7: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
8: Όλα.
7: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και πρέπει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
3: θα δημοσιευτεί.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
11: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
3: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
7: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
11: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντίνικου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
7: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
11: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Mm-hmm. Και η έρευνα αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, mm-hmm. Τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχθεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
7: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
3: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος
11: και την προηγούμενη
3: προφανώς.
12: Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο παράσιτο.
11: Όχι εμείς. Να πούμε
12: όχι εμείς,
11: θα σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
7: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
11: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
7: Ωραία.
11: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
7: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
11: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
7: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
12: Βέβαια.
7: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
12: Έκανα,
7: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
11: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
7: Θα ήθελα χρονικά. Πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
11: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
7: Και έχει παρουσιαστεί
11: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
7: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
11: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και η επιμελήτρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
7: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
11: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
12: Στις 19.
11: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
12: Ναι.
11: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
7: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
12: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, πάμε
11: καιρού επιτρέποντας.
7: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
11: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης του Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
7: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
11: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
7: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσματα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
11: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμοι Έγιναν», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μία αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
7: Μάλιστα.
11: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
12: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
11: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
7: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
11: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
7: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
11: Ναι, θέλουν
7: περίπου,
11: να ξεφαντώσουν,
7: να χορέψει.
11: Να διασκεδάσουν.
7: Ναι.
11: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
12: συνεχώς,
11: τραγουδιστές.
12: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
11: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
7: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
11: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
7: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή, τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
11: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχα κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
7: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε στην Ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες, αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
7: Θα είναι στη λογική των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
11: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
7: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
11: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ιρίδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
7: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
11: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
7: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
11: Όχι.
7: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
11: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται.

0: Και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
1: Όχι.
0: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
1: Είναι και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
0: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
1: Οπότε το πάω λάθος.
0: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
1: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας. Mm-hmm. Την τιμούμε.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
2: Η εμπορική έκθεση, όπως προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστου Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
0: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
1: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
0: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί έχετε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
2: Όχι ακόμα.
1: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
1: πρώτα δεχόμαστε
2: την αξιολόγηση.
0: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνεις και οι προϋποθέσεις, οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
0: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
1: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Εκεί. Κάτι που να διαφοροποιείτε, δεν ξέρω.
1: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
1: Παρασκευή.
2: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
1: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
1: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστου Διαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Έστου Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτή όπως κάθε χρόνο.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
1: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
1: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
1: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
1: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το...

0: συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
0: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
0: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα ξεκινήσω.
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι τη ηλικία μα. Είναι 80 και 90.
2: Εντάξει, νομίζω όμως τα συγκεκριμένοι.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένοι.
2: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ τη ηλικία μου. Επομένως, εντάξει.
0: Ναι, θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
0: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μία ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τζούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
2: Ακριβώς.
0: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη προσπαθεί.
2: Όχι, όχι.
0: Στο Σάββατο έχουμε
2: φτάσει. Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
0: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
0: Στον Άγιο Νικόλα τον Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της φιστικιάς και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
0: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια, δηλαδή... το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνει το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
0: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
1: είναι.
0: Να μπορούμε να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλιών. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φιστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χορό, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
1: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
0: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει είναι πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
2: Right.
0: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυλιδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm.
2: Νομίζω
0: δεν έχω ξεχάσει κάποιον.
2: Εγώ.
0: Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
0: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
0: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά, τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
2: Εγώ είμαι νέος.
3: Η ώρα είναι.
2: Στην Επιτροπή. Και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα ήθελα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την αρχή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα, και το Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
0: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχο, εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που και εδώ τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά, η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να τα απεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΔΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, με συγχωρείτε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε εισάριθμους Δήμους της Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και η τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έγινας, που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλήδρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φορτιστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοεδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή, εμείς το λέμε Μπαγδαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση της συνοροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ., μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του Φακέλου Δικαιολογητικών για έργη στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτηση δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, και θα μεταφερθεί δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω.

0: προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Αίγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Καλονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λιουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Αίγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχος σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήριδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω, 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή. που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
6: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
4: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Το απέναντι,
6: η ώρα είναι.
4: Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνοντας κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς. Είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας. Η τύχη έφερε, ευτυχώς, να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι. Και, ναι. Και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλο και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, για τα προσωπικά μας δεδομένα, καταγράφεστε από 4 κάμερες. Μία είναι πίσω σας, μία είναι αριστερά, μία δεξιά, έτσι. Και μία εδώ, χαμηλά. Έτσι, συνενείτε να καταγραφείτε και να παρουσιάσετε στο Αιγινα Πόρταλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ να φιλοξενώ δύο κυρίες. Την κυρία Προνόη Θεολογίδου, εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας Αιγινέα, το γνωστό μας περιοδικό Αιγινέα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και την κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, η οποία είναι η κόρη του Αίμνους του Σωτηρακόπουλου, του φίλου του Αιγινα Πόρταλ. Είχε έρθει και εδώ, είχε μιλήσει για διάφορα θέματα, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία παρουσίαση. Νομίζω είναι κάτι σαν γιορτή. Ας εξηγήσω τον λόγο. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ηλεκτρονική δημοπρασία, ανοίγει ένα δρόμο δηλαδή, για ένα σκοπό ο οποίος είναι πολύ καλός, να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αίγινας στον Άγιο Διονύσιο. Και επίσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επικαιρότητα κάποια έργα που παρόμοια μπορεί να έχουμε στα σπίτια μας ή να τα βλέπαμε, εγώ τα έβλεπα σαν παιδί όταν πήγαινα στα μαγαζιά εκεί των καλλιτεχνών, και υπήρχαν σε μια γωνία και τα κοιτούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, εξαιρετική θα τολμούσα να πω, ανοίγει ένα δρόμο, αλλά για να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη αυτό που θέλετε να κάνετε, θέλει και πολύ καλή προώθηση. Έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προώθησης, αλλά ως παρουσίαση αρχικά, είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και θα μας πείτε, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Θεολογίδου, να μας πείτε δύο λόγια πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και πώς επιλέχθηκε ως αποδέχτης στο νοσοκομείο της Αίγινας.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν από 1,5 ίσως 2 λιγότερο πάντως μήνες, η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου απευθύνθηκε σε μένα λόγω της στενής φιλίας που είχαμε τους γονείς της, αγαπημένους ανθρώπους εδώ στην Αίγινα, την Τούλα και τον Βασίλη Σωτηρακόπουλο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναχωρήσει για το επέκεινα. Η επιθυμία της ήταν να τιμηθεί η μνήμη τους με την προσφορά κάποιων έργων που εκείνος είχε ήδη στη συλλογή τη μεγάλη καλλιτεχνών, που μια ζωή ουσιαστικά προσπαθούσε να έχει. Τα έργα που θέλησε η κυρία Σωτηρακοπούλου να προσφέρει για το λόγο αυτό αποτελούνταν από 4 ακριλικά του Πέτρου του Κάτσα και 14 ελαιογραφίες του Κώστα του Μπέση, γνωστών Αιγινητών, θα έλεγα λαϊκών καλλιτεχνών, πολύ αγαπητών στο νησί, πολλοί νομίζω από τους συντοπίτες μας έχουν έργα στο σπίτι τους. Τα έργα αυτά τα πρόσφερε η κυρία Σωτηρακοπούλου στην Αιγινέα προκειμένου να αξιοποιηθούν για ένα κοινοφελή σκοπό. Συνεργαστήκαμε μια μικρή επιτροπή της Αιγινέας, εγώ, η κυρία Χαρτοφύλακα, η κυρία Χατζίνα και η κυρία Σταμπόγλη, με τον κύριο Μπόγρη, προκειμένου να βρούμε πώς μπορούσαμε καλύτερα να πετύχουμε το στόχο. Καταλήξαμε μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν τούτο τον καιρό σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων, να κάνουμε μια, θα λέγαμε, δημοπρασία διαδικτυακή. Μας διευκόλυνε πολύ, γιατί όποτε θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να έχουμε ένα χρηματικό ποσό που με μια επιστολή στο νοσοκομείο, κοινοποιώντας την αποφασή μας, ζητούσαμε να μας πούν τι θα θέλαν σε υλικό ή σε μηχάνημα ή σε ό,τι άλλο, προκειμένου να την αποδεχτούν. Πρόσφατα, ο πατέρας Αμφιλόχιος μας κοινοποίησε ότι τον ενδιαφέρει κάποιο μηχάνημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο. Και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι μας βόλησε.
0: Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, γιατί η δημοπρασία τελικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και πρέπει να πιάσει ένα όριο.
8: Βέβαια.
0: Γιατί είναι το κόστος του συγκεκριμένου μηχανήματος.
8: Θα σας πω πριν από αυτό ότι ζητήσαμε, μας έτυχε μάλλον, η βοήθεια ενός καταπληκτικού φίλου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε πριν από λίγο καιρό κάνει ανάλογη δημοπρασία για εκποίηση έργων τέχνης προκειμένου να, να είναι η, το, η προσφορά αυτή για τους φίλους των παιδιών της φυλακής της Κέρκυρας, των φυλακών της Κέρκυρας. Ο κ. Παπαδημητρίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός και άμεσα και μέσα σε διάστημα, θα έλεγα, εκπληκτικό, οργάνωσε την πλατφόρμα που ήταν απαραίτητη, καθώς ήδη από τον συγχωρεμένο φίλο μας υπήρχε αρχείο με τα έργα όλα, φωτογραφημένα σωστά, με τους τίτλους, με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή με τις διαστάσεις τους, με το αν έχουν ή όχι κορνίζα, με τη χρονολογία τους όπου υπήρχε. Και ως εκ τούτων τον διευκολύναμε και εκείνον πολύ και του χρωστάμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει προκειμένου να πετύχει τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα και τόσο όμορφα, τόσο εξαιρετικά σχεδιασμένη αυτή την ανάρτηση. Παράλληλα, ο φίλος Νεκτάριος Κοντοβράκης ήρθε και εκτίμησε τα έργα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για κάτι τέτοιο και ο πλέον έτσι άμεσα συνεργάσιμος. Και έχουμε έτσι και την εκτίμηση των έργων, όπως μπορεί κανείς να δει, αν να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δει ο κόσμος τα έργα αυτά. Είναι τα θέματα όλων, καΐκια και σκηνές από τη θάλασσα ή καΐκια μέσα στη θάλασσα, την Αιγινήτικη, σε εξαιρετικά χρώματα, σε εξαιρετική, θα έλεγε κανείς, απόδοση. Οι τιμές τους είναι προσβάσιμες στο πλατή κοινό και περιμένουμε την ανταπόκριση έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους ή την αποδοχή τους, αλλά ελπίζουμε να είναι τέτοιο που θα μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του νοσοκομείου.
0: Υπάρχει μια κάποια πρώτη ανταπόκριση σχετικά, δηλαδή...
8: Όχι, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
0: Όχι, δεν εννοώ για αγοροπολισίες.
8: Αλλά...
0: Πώς ο κόσμος έχει υποδεχτεί όλη αυτή την ιστορία.
8: Βέβαια. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το όνομα των καλλιτεχνών πρώτα απ' όλα, αλλά και η θεματική τους, είναι, θα έλεγε κανείς, δέλεαρ για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται εδώ στο νησί για τέτοιου είδους έτσι θέματα. Και επιπλέον είναι και ο σκοπός. Μην ξεχνάμε την ιερότητα του σκοπού.
0: Βέβαια.
8: Το ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μας ανοίγει το δρόμο για να ξαναδοκιμάσουμε σε ανάλογες περιπτώσεις.
0: Δεν θυμάμαι, μου είπατε το ποσό που πρέπει να συμπληρώσει.
8: Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κοντοβράκη, αν πουληθούν όλα τα έργα σε αυτή την τιμή τουλάχιστον που έχει προσδιοριστεί, πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 7.000 ευρώ.
0: Είναι το ποσό που θα καλύψει σαν
8: ανάγκες. Δεν ξέρει. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί τόσο λεπτομεριακά με το νοσοκομείο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και μετά, ανάλογα. Άλλωστε, αυτό ζητήσαμε από το νοσοκομείο, να μας πει κάτι χωρίς ακόμα να μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος του ποσού που είναι διαθέσιμο.
0: Μάλιστα.
8: Να πω όμως ότι όλοι όσοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα οι κυρίες που πρόσφεραν τα έργα και έπειτα όλοι όσοι συμμετείχαν, ήταν χωρίς να ζητήσουν την παραμικρή αμοιβή.
0: Ας πάμε για λίγο στην κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου. Το να ήμουν στο Βασίλη Σωτηρακόπουλο, τον είχαμε φιλοξενήσει στο Έγινα Πόρταλ. Ήταν άνθρωπος που ξεσήκωνε πράγματα για να γίνουν. Δεν διεκδικούσε, αλλά έβαζε την πολύτιμη πείρα του και τη γνώση του. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό που έκανε το έψαχνε. Πρώτα και να μιλήσουμε για το ΧΑΟ, εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχε έρθει εδώ, μας είχε εξηγήσει την ιστορία, τι συνέβαινε, ποιος ήταν, γιατί πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε

0: πρέπει να τιμηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς αποφασίσατε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Νομίζω ότι εκεί, αδερφέ μου Νεφέλη, και εγώ αναγνωρίζουμε ότι η Έγινα τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια προσέφερε στην οικογένειά μας πάρα πολύ χαρά, ηρεμία, γαλήνη, τόπο, ρίζα, νέες φιλίες, νέες σχέσεις. Έδωσε δηλαδή τα τελευταία 35 χρόνια περίπου στους γονείς μας πράγματα που, για τα οποία είχαν παλέψει όλη τους τη ζωή και κατάφεραν να τα απολαύσουν αυτά τα χρόνια. Ο στόχος μας λοιπόν ήταν, αλλά συνεχίζει να είναι, δεν σταματάει εδώ, να επιστρέψουμε πίσω στην Έγινα αυτήν την καλοσύνη. Γίναμε πια σχεδόν και οι δύο ντόπιες. Εγώ πια σχεδόν περνάω το μισό μου χρόνο στο νησί. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι γονείς μας και την απτή κληρονομιά, αλλά και την κληρονομιά τη λιγότερο απτή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουμε πίσω στο νησί τη χαρά που μας έχει δώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη απόφαση. Και αν θέλετε, νομίζω ότι ήταν και σχετικά εύκολη. Εγινίτες καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που ο μπαμπάς και η μαμά είχαν γνωρίσει και είχαν αγαπήσει, αρκετά έργα, πολύ αναγνωρίσιμα. Και έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για μας να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, μια σαν πρώτη κίνηση, να περάσει στα χέρια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερα δικτυωμένοι από εμάς και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να αρχίσουμε να φέρνουμε αυτό που θέλουμε πίσω, δηλαδή να δίνουμε πίσω στο νησί. Σαφέστατα, η ιδέα της δωρεάς στο νοσοκομείο συνάδει πάρα πολύ και με την πορεία των γονιών μας, που και οι δύο ήταν γιατροί. Έδωσαν πάρα πολλά στην επιστήμη τους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίες σκέψεις αυτές και νομίζω ότι τιμούνε το να ημιστώ πατέρα σας και νομίζω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ να τις ακούει τώρα που τις εκφράζεται. Θα ήθελα να επιστρέψω στη κυρία Προνόηθιο Λογίδου. Υπάρχουν δύο-τρία ακόμα πράγματα για μένα που τα παρατηρώ λόγω της δουλειάς. Ένα από αυτά είναι ότι όλη αυτή η ενότητα είναι πολύ όμορφη. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα έργα. Έρχονται από μια εποχή αρκετές δεκαετίες πίσω, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά. Θα σκεφτόσασταν πριν δοθούν σε όσους τα αποκτήσουν τελικά, να κάνετε μία έκθεση, να τα παρουσιάσετε?
2: Η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε ένα πολύ πιο σύνθετο στόχο να πετύχουμε. Θέλαμε να κάνουμε μία έκθεση των έργων αυτών, θέλαμε να κάνουμε μία εκδήλωση τιμητική για το ζευγάρι των φίλων και μετά ενδεχομένως να γινόταν και η δημοπρασία, συγχρόνως ίσως, και με την έκθεση. Όμως η στενότητα του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Έγινα είναι γνωστή. Mm-hmm. Και επιπλέον το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με όλα όσα καλλιτεχνικά έχουμε να προβάλλουμε εδώ. Αποκλείστηκαν οι χώροι αυτοί, μας πήγαιναν για τον Οκτώβριο. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε γρήγορα βήματα και να πετύχουμε ό,τι τέλος πάντων μπορούμε τώρα, με προοπτική αργότερα να επανέλθουμε στο θέμα και να ξανακουβεντιάσουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η Έγινα που αλλάζει, ο τύπος του εμπορίου, του καταστηματάρχη που μπορεί να κλείσει για μια ώρα το μεσημέρι και να κάνει ένα έργο, να αφιερωθεί σε κάτι που του αρέσει ή εκείνη την ώρα που δουλεύει. Να περάσει, εγώ για παράδειγμα γράφεται κάπου ότι ο Νικολάου παίρνει από τον Μπέση
2: ναι.
0: Και μιλούσαν

0: για τη δουλειά.
1: Και Φασιανός ήξερε το έργο του Κάτσα.
0: Του Κάτσα. Μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Μπέσης τώρα τι είχε, είχε μια μικρή μάντρα μέσα στην πόλη που πουλάει οικοδομικά υλικά. Αυτός ο άνθρωπος, τι καλλιτεχνική ψυχή πρέπει να είχε για να παράξει αυτό το έργο την ώρα της δουλειάς του. Αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια.
1: Δεν τα τελευταία χρόνια, μάλλον χάθηκε μαζί με τον Μπέσι, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα. Το μαγαζί του δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν το είχατε
0: προλάβει,
1: δει.
0: Βέβαια.
1: Ναι, είναι πίσω σχεδόν.
0: Μου δίνει η μητέρα μου χρήματα και πήγαινε και αγόραζε ασβέστη από εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί παλιά έπινε να ασβεστώνουμε, κάθε μέρα το σαν παιδί πήγαινε δηλαδή. Τα θυμάμαι τα έργα.
1: Και το μαγαζί του Κάτσα, αν χρειάζεται να πούμε μια λεπτομέρεια, όπως βρήκε η Ανίτα η Χαρτοφύλακα μια φωτογραφία τώρα τελευταία, ήταν εκεί που σήμερα είναι η Ρέμβη. Mm-hmm. Παίρναγε ο κόσμος από αυτά τα μαγαζιά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που αυτά έχουν σπρωχτεί πίσω, θα λέγαμε, από την παραλία και η παραλία έχει γίνει τόπος για διασκέδαση και για συνέβρεση έτσι, ανθρώπων.
0: Mm-hmm. Για ο Βαγγέλης, ο γιος του... Του Κάτσα, πώς το αντιμετωπίζει, σας έχετε μιλήσει?
1: Δεν έχω μιλήσει,
0: δεν
1: μαζί, του.
0: Μιλήσει
1: όχι,
0: μαζί του.
1: Δεν έχω μιλήσει μαζί.
0: Γιατί και αυτό τιμά πάρα πολύ αυτή την παράδοση και την παρουσιάζει όσο μπορεί προς τα έξω.
1: Είναι εξαιρετικά τα έργα όλα πάντως, θα τα δείτε. Τα είδατε μάλλον εσείς στην πλατφόρμα και όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα δει και να τα μελετήσει. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω
0: έκανε
1: ότι...
0: και τη φωτογράφηση.
1: Έχει... Όχι, φωτογράφηση υπήρχε, σας είπα,
0: υπήρχε,
1: σε αρχείο που την είχε
0: αρχείο.
1: Ο Βασίλης Σωτηρακόπουλος. Mm-hmm. Απλά έκανε την προσαρμογή.
0: Τη φωτογράφηση ποιος την είχε κάνει?
1: Δεν ξέρουμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Την έχει κάνει πολλά χρόνια. Έχει στο αρχείο του πάρα πολλά έργα. Και ως εκ τούτου, μέσα στα χρόνια που έχουν προηγηθεί κάνοντας τη συλλογή του, δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση. Για... Ίσως τα κορίτσια, αν βρουν αργότερα κάτι, να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
0: Ήταν κάτι που θέλαμε να το αναφέρουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν γκρέλτς, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ρίσκο. Λίγοι είναι αυτοί που φωτογραφίζουν σωστά καλλιτεχνικά έργα.
1: Σίγουρα.
0: Για να παρουσιαστούν, για να γίνει ένα λεύκομα ή ότι. Ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ίσως θα χρειαζόταν να έχουμε και μια καλύτερη, αν θέλετε, ακόμα πιο πρόσφατη φωτογράφηση σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι ο χρόνος και άλλοι περιορισμοί δεν μας το επέτρεψαν.
0: Πάντως, για να πω την αλήθεια, μου περνάει μια καλή εικόνα, μια καλή άβρα. Όπως είδατε, έργα συγκεντρωμένα, νομίζω είναι.
1: Ναι, ναι, και έτσι όλα μαζί, όπως τα βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα στόλο μιας άλλης εποχής, mm-hmm. μέσα από μια άλλη ομορφιά, μέσα από μια άλλη ποίηση, θα λέγαμε.
0: Ανοίγεται ένα δρόμο τώρα. Να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι προσβάσιμος, αν είναι εύκολος, αν οδηγεί
1: έχουμε
0: κάπου.
1: Έχουμε περιέργεια και αγωνία.
0: Γιατί προφανώς μετά δίνει τη δυνατότητα να γίνουν και άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανάλογα με την ανταπόκριση του κόσμου. Να πούμε ότι αυτή η δημοπρασία ξεκινά στις 10 του μηνός.
1: Στις 10 και είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Εμείς στην Αιγινέα θεωρούμε εξαιρετική τιμή την προσφορά των θυγατέρων της οικογένειας και νομίζω ότι μας βάζει μέσα σε μια άλλη διαδρομή πέρα από εκείνη που κρατάμε τώρα 26 χρόνια από το 2000. Είμαστε στο 35ο τεύχος της Αιγινέας. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση πριν από καιρό, κοντέψαμε να κλείσουμε. Την έχουμε ξεπεράσει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι και για το τελευταίο τεύχος μας. Όπως θα είδατε, είναι ένα εξαιρετικό τεύχος, ναι, αφιερωμένο στα τοπία του νερού, με συνεργασίες από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, σε μια περίοδο που θα λέγαμε έτυχε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το νησί, καθώς το χειμώνα αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυυση και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα θέμα επίκαιρο. Ποια
1: ακριβώς,
0: είναι η διαχείριση του νερού.
1: Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι εξαιρετικές. Έχουμε από ειδικούς για το νερό μέχρι παιδιά του νηπιαγωγείου, στα οποία οφείλουμε και όλα σε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που κοσμεί.
0: Δείξτε
1: το,
0: να το δείξετε εδώ, αν θέλετε.
1: Σας το δείξω εδώ, φαίνεται.
0: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και είναι και πανέμορφο.
1: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Είναι αισιόδοξο με πάρα πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Για το προφανώς ένα κάλεσμα στους κατοίκους της Αίγινας, ναι, αλλά και σε όσους
1: περιμένουμε τους κατοίκους της Αίγινας
0: πρωτίστως. Δεν είναι μόνο οι κατοίκοι της Αίγινας.
1: Και όλους τους φιλότεχνους και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωγραφική και μάλιστα αυτού του είδους, σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται το σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, σε όλους όσους αγαπάνε το νησί να βοηθήσουν, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, mm-hmm. τις κρίσιμες ώρες, από αυτό περιμένουμε βοήθεια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία όλων μας για να έχουμε πραγματικά ό,τι μας είναι απαραίτητο σε τούτο το πανέμορφο νησί που τυχαίνει mm-hmm. να περνάμε τη ζωή μας έτσι κι αλλιώς ή μεγάλο μέρος της, της καθημερινότητάς μας. Της
0: πάντως ζωής μας. Από πλευράς της χρονικής περίοδου που έχετε επιλέξει νομίζω είναι εξαιρετική. Το τράφικ αυτή τη στιγμή στο δίκτυο φουντώνει πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι
1: θέλουμε ακόμα.
0: Από αυτό.
1: Θέλουμε ακόμα.
0: Όσον αφορά την Αίγινα.
1: Θέλουμε ακόμα να ζητήσουμε τη δική σας τη βοήθεια.
0: Πολύ
1: να γίνετε εσείς χορηγός επικοινωνίας και να παρακαλέσουμε όλους τους φίλους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν την, το σκοπό μας, να προβάλλουν τη δράση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να νιώσουμε ότι κάτι πετυχαίνουμε εις μνήμην ανθρώπων που αγαπούσαν το νησί και που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία ακόμα και μετά θάνατον.
0: Μάλιστα. Η κυρία Κορίνα Σωτηρακοπούλου, αν θα ήθελε να προσθέσει κάτι.
2: Εγώ θέλω οπωσδήποτε να πω ότι είναι μια κοινή απόφαση με την αδερφή μου. Η Νεφέλη και εγώ δουλέψαμε πολύ στο να ετοιμάσουμε τους πίνακες, να συντονιστούμε με την κυρία Θολογίδου, να συμφωνήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε όμως καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι και οι δύο το είχαμε πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι και ο πατέρας μας και η μητέρα μας είχαν τέτοιου είδους όνειρα ώστε να αφήσουν κάποια παρακαταθήκη πίσω στο νησί. Το αναφέρατε και ο ίδιος, ο παπάς και πριν φύγει είχε ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε για να δώσει πίσω πράγματα στο νησί. Και όπως σας ξαναείπα, θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μόνο η αρχή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ακούτε
0: ευχαριστώ
3: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2.
0: Τις σκέψεις σας, τις προσδοκίες σας για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να το δείτε, να αναπτύσσετε, να καρποφορεί και να πάει εκεί που θέλετε τελικά στην προσφορά στο νοσοκομείο της Αίγινας που όλοι, όπως είπατε σωστά, το έχουμε ανάγκη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε αισιόδοξες, ελπίζουμε σε όλους. Ευχαριστούμε.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της mm-hmm. παιδικής ψυχαγωγίας.
3: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
4: θα δημοσιευτεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
5: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
4: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
5: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φυστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για, για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
5: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Mm. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχθεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
4: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
5: Και την προηγούμενη
4: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζάνιο παράσιτο.
5: Όχι εμείς. Να πούμε
4: ότι
5: σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
0: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
5: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
5: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
5: στην
0: συναυλία.
5: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
0: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
4: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκλήθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
4: Έκανα,
0: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
5: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
0: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
5: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινα. Στα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, του στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
0: Και έχει παρουσιαστεί
5: ναι, η έκθεση. Ναι, ναι. Εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
0: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
5: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελήτρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
5: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
4: Στις 19.
5: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γκλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γκλέντι.
4: Ναι.
5: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
0: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
4: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
5: καιρού επιτρέποντας.
0: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
5: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης του Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
5: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
0: Μάλιστα.
5: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
4: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
5: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
5: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
0: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
5: Ναι, θέλουν
0: περίπου,
5: να ξεφαντώσουν,
0: να χορέψει,
5: να διασκεδάσουν.
0: Ναι.
5: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
4: συνεχώς,
5: τραγουδιστές.
4: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
5: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
0: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
5: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
5: Από το Μουσείο Καπράλου, σε επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, τις το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
0: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Mm-hmm. Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
5: 9 η ώρα θα ξεκινάει, mm-hmm. μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία mm-hmm. του νησιού.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
5: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
5: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
0: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
5: Όχι.
0: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
5: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
0: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
5: Οπότε το είπα λάθος.
0: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
5: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
4: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε πριν, αναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
0: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των
4: ναι.
0: δηλώσεων.
4: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και
5: ολοκληρώθηκε
4: και η προθεσμία.
0: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
4: Όχι ακόμα.
5: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
4: πρέπει να
5: πρώτα δεχόμαστε.
4: Είναι αξιολόγηση.
0: Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
4: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο, συνεχίζουμε στα... Συγγνώμη.
0: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
5: Κυμαίνεται στα περσινά.
4: Τα ίδια πλαίσια, περσινά. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
5: Στην πορεία θα το βρούμε.
4: Τα δούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
4: Οπότε το Σάββατο...
5: Παρασκευή,
4: ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
5: Πέμπτη, να συνεχίσουμε.
4: Ναι, συνέχισε.
5: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμαι και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
5: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας.
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
5: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
5: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
5: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
0: Αυτά τώρα είναι...
5: Είναι μια αναδρομή.
0: Τελείως.
5: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
0: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
4: Με διαχρονικές επιτυχίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι έτσι και να είναι.
4: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου. Όμως,
5: θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
5: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
0: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Στην παλιά προβλήτα.
4: Ακριβώς.
5: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
4: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
5: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
4: Την Παρασκευή, ναι.
0: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
4: Όχι.
0: Ωραία.
5: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
4: Σάββατο προχωράμε, ναι.
5: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
0: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
5: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
0: Μάλιστα.
5: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλεια του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή τη Φιστικιά. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
0: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
5: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
0: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν ή κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
5: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε, να μπορούμε να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
5: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά, που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλιών. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του Φιστικιού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
0: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
4: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
0: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
5: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
5: Η αλήθεια είναι αυτή, η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Right. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
0: Βεβαίως,
5: εκτός
0: βεβαίως.
5: Από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης. Οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm.
4: Νομίζω
5: δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
0: τώρα,
5: όλων μας.
0: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
5: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
0: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
5: Δεν θα το κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Μάλιστα. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
4: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα κρατήσω εγώ.
0: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
5: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα, και τον Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
4: Συνέχεια.
5: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
0: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι επί εποχής ΚΕΔΑ, που η ΚΕΔΑ τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
5: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα».
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 2:30. Και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Έγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα πέρδικα σφεντούρι. Η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα. Με συγχωρείτε, τα ετήσια δρομολόγια 1222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες, τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138 1.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ένα νέο κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία πράσινων αποβλήτων πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο ευρύτερου έργου του ΕΣΝΑ, στον οποίο, το οποίο εντάχθηκε, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παθανάση και αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών, στο τεχνικό δελτίο της πράξης γίνεται αναφορά στην Έγινα, καθώς προβλέπεται η προμήθεια ενός από τους 6 κλαδοτεμαχιστές που θα διατεθούν σε εισάριθμους Δήμους της Αττικής. Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18 5 2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλύδρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Αιγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Αιγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες, το ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτή τη σειρά καθίδρυση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή.

Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή. Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφίας Ζαχαράκη. Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου ανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή. Εμείς το λέμε Μπαγδαντή. Και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόστυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση στην οροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και συστοιχών άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξικής έρευνας γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027.

και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό και να συμπληρώσει ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτηση δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνιό καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω.

0: προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2027 για τη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής ενέκρινε την παράταση κατά 8 μήνες της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα σε 6 ρέματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων τα ρέματα της Κοτινής και της Λεύκης στην Αίγινα. Η σχετική απόφαση, η 1260 του 2026, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2026. Η μελέτη αφορά τα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι, Κανονής Ριζινίας, Λάκα και Αγία Τριάδα στη Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, καθώς και τα ρέματα Σκοτεινή και Λεύκη στην Αίγινα. Το έργο έχει ανατεθεί από το 2017, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφει το 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της υποχρέωσης επικαιροποίησης της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και την εφαρμογή νέων βροχομετρικών δεδομένων και όμβριων καμπυλών, γεγονός που απαιτεί αναπροσαρμογή των φακέλων οριοθέτησης των αιμάτων. Η ανάδοχο σύμπραξη μελετητικών γραφείων είχε ζητήσει παράταση 12 μηνών, επισημένοντας ότι απαιτείται χρόνος για την επικαιροποίηση του φακέλου οριοθέτησης, την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της μελέτης. Η υπηρεσία εισηγήθηκε τελικά παράταση 8 μηνών, εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, μετά την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η προθεσμία για την υποβολή και έγκριση των μελετών οριοθέτησης μετατίθεται από την 1η Απριλίου 2026 στην 1η Δεκεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, η συνολική προθεσμία εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφέρεται από την 1η Αυγούστου 2026 στην 1η Απριλίου 2027. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 2 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να δηλώνουν αποχή από την ψηφοφορία και ένα μέλος να καταψηφίσει την εισήγηση.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρυδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας,
1: ακούτε
2: την Ήρυδα.
1: Το ραδιόφωνο του
2: Γιατί
1: Έγινα
2: αυτό
1: πόρταλ.
2: Που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο 3. Έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
2: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
2: Ο κύριος Βουρλούμης είναι εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να
4: μαζευόμαστε.